πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ζωνα.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
7: Θα με βοηθήσεις να το πει.
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
7: μόνο. Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
6: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Μάτια!

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Κύριε Προϊστάμενε.
18: Η καινούργια είσαι εσύ.
17: Ναι.
18: Παρακαλώ.
17: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
18: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
19: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Γεια σας!

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέχει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει
2: δηλαδή,
1: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Ναι, ναι, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

καλημέρα. Σήμερα έχει ξημερώσει η Πέμπτη και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλιά τα κανάλια στα αυτάκια σου σε πάρα πολύ λίγο. Και Ευαγγέλης Χατζηδάκης. Και σήμερα θα μας λείψει βέβαια η Μαρία Μακράκη, δεν θα είναι μαζί μας. Βέβαια, όσον ούπο, Παρασκευούλα αύριο. Και τώρα που είπα Παρασκευούλα αύριο, να πως φεύγουν οι μέρες, πως κυλάνε ρε παιδί μου. Στείλε μου μήνυμα στο 6939-929-929 να πούμε τα νεάκια μας. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Φυσικά να πούμε καλημέρα και σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι σήμερα μαζί μας. Μόμπιστορ, Φιλοσοφίες, Ιδροδυναμική Σαριδάκη, Σκουτάλα, Ριβιέρα Beach Bar, Restaurant. Και φυσικά βρίσκεσαι στο NA92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μας ακούς μέσα από το www.929.gr και πάμε να ακούσουμε Πάνω Κιάμο, έτσι για αρχή.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόκκινες, οι θάλασσιες, οι χάντρες.
1: Έλα, μέχρι τώρα πάει, ταιριάζει.
0: Φέρανε στα χέρια τους 5 λεβέντες άντρες.
1: Μια χαρά το πήγες.
0: Όλα πάνε, παιδί μου.
1: Ωραία, φίλε, μιξάρισμα. Θέλω να μου το κάνεις μιξάρισμα αυτό.
0: Βακα, βακα, βακα,
1: βακαμακαφό.
0: Βακαμακαφό, καλημέρα για μένα, τι κάνετε.
1: Α, ναι, δεν είπαμε. Δεν άργησε ο Ευαγγέλης μας.
0: Δεν άργησα, απλά εσύ βιάστηκες. Μην τα λέμε κάθε μέρα τα ίδια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Έχεις καταντήσει αηδία.
0: Αηδία, είμαι ο συρφετός, είμαι ο δελειρός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
1: Επιστήμονας ποτέ.
0: Καλημέρα και από μένα. Τι κάνετε,
1: δηλαδή,
0: πώς είστε σήμερα.
1: Θα βγουν οι επιστήμονες από τον τάφο τους να.
0: Γιατί έχουν πεθάνει όλοι οι επιστήμονες, τι φάση.
1: Έχεις δίκιο, ήταν φάουλ.
0: Εκτός είναι ένα συνέδριο, πανεπιστημονικό συνέδριο, που είναι κάποιο τραγικό ατύχημα και όλοι οι επιστήμονες στα εξών συνετέθησαν. Καλημέρα για μένα. Καλημέρα, καλή δεκανάλη. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά, είμαι μια χαρά.
0: Έχω έρθει φουριόζος.
1: Τέλεια.
0: Φουριόζος.
1: Και
0: όχι μόνο αυτό, επειδή έχω την αδρομάχη τώρα και ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ. Να πάω κάπου να κάνω live. Αλλά πού να πάω.
1: Να κάνεις το live.
0: Μαζί με κόσμο, ρε παιδί, να μην πάμε. Θα το κάνω και εδώ πέρα.
1: Όσο τραγουδά είναι σημαντικό, γιατί άμα τραγουδάς εσύ, δεν νομίζω να έρθει ο κόσμος.
0: Η ίδια η ανδρομάχη.
1: Θες να έρθει και η ίδια η ανδρομάχη. Αν να τραγουδάει η ανδρομάχη.
0: Ναι, και εγώ να τσιγοντάρω.
1: Έχουμε κάτι, βρε Βαγγέλη, τότε. Βρέσει.
0: Για πες μου.
1: Στο Riviera Beach Bar.
0: Θα μείνω εγώ με την όρεξη, για πες μου.
1: Όχι, 27 του μήνα.
0: Riviera Beach Bar.
1: Ετούτο να το Σάββατο, σε δύο ημέρες δηλαδή.
0: Τη μεθαυριανή.
1: Βέβαια. Γίνεται το υπέροχο αυτό
0: live. Γίνεται το σώσε γίνεται.
1: Πώς το λέει το άλλο.
0: Ο Άγιος Σώστης.
1: Τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Γιατί. Το τι θα κάνουν στην παραλία οι παρευρισκομένοι και αν θα πάνε σε διάφορα παράξενα μέρη να συνευρεθούν.
1: 27 λοιπόν του μήνα.
0: Ιδέες ρίχνω.
1: Όχι, δεν θα πάνε γιατί θα βλέπουν ανδρομάχη.
0: Πες τώρα.
1: 27 του μήνα λοιπόν.
0: Σάββατο.
1: Ανδρομάχη βέβαια, live στο Riviera Beach Bar Restaurant. Να πούμε ότι αρχίζει το live 9 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή μιλάμε για, μη σου πω και μετά μεσονύχτιο πάρτι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί εγώ 9 η ώρα συνήθως κοιμάμαι. Οπότε για μένα είναι μεσάνυχτα με 9.30.
0: Αλλά να πάτε από νωρίτερα να κάνετε και τον μπανάκι σας, να φάτε κάτι, να σταλιάρετε και μετά.
1: Εννοείται. Δεν πίνουμε ποτέ. Χωρίς να έχουμε φάει πρώτα. Γιατί εμένα με πειράζει πάρα πολύ, δεν ξέρω εσένα.
0: Συγγνώμη, δεν πίνουμε ποτέ να οδηγάμε. Ξεκινάμε που γίνεται, βασικά είναι αυτά.
1: Όχι, δεν πίνουμε ποτέ επίσης και όταν έχουμε, δεν έχουμε φάει τίποτα. Γιατί χαλάει πάρα πολύ το στομάχι.
0: Και δεν πίνουμε ποτέ χωρίς μεζέ επίσης.
1: Σωστό και αυτό. Ένα πατατάκι, ένα κάτι. Ξηροκάρπι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν παίρνουμε καφέ και τρώμε τα πατατάκια του άλλου που έχει πάρει μπύρα. Είναι κατακριτέο.
1: Εντάξει, το φτάσει σε άλλο level.
0: Έκανα μια σύνδεση στο μυαλό μου τώρα.
1: Κρατήσεις λοιπόν για την υπέροχη ανδρομάχη στο Riviera Beach Bar Restaurant στο 69-72-266-103. Πάρε να κάνεις κράτηση. Γιατί, οκ, παραλία.
0: Μην μείνεις απόξω.
1: Θα μείνεις απόξω και μετά.
0: Όχι, ξέρεις τι, θα είμαι εγώ αύριο. Θα είμαι εγώ εκεί το Σάββατο. Θα λέω, κράτηση, όχι έξω. Μάλλον μου παραλία. Δεν με νοιάζει έξω. Σου είπαμε να κάνεις κράτηση, δεν την έκανες. Όξω, να πας αλλού.
1: Και θα έρθουν βατραχά άνθρωποι μέσα από τη θάλασσα και θα είναι έτσι με το. Ναι. Για να ακούνε την ανδρομάχη.
0: Αλλά αν έρθουν καταδρομής με έχουν, οπότε θα τους αφήσω να μπουν αυτοί.
1: Ωραία, άρα οι καταδρομής να πάτε από τη θάλασσα.
0: Εγώ κάνω μαγείες μόνο που με παίρνει, κλασικός τύπος.
1: Στην ξηρά.
0: Ναι, αυτό.
1: Στην ξηρά.
0: Δεν ζει το ψάρι, ούτε αυτό στην αμμουδιά.
1: Α, δε, το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί δεν είναι καλά να αναρωτιέται και η Μαρσό με την Ευαγγελία. Αλήθεια.
0: Πώς είναι, Μαρσάρα.
2: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί. Αλήθεια. Με δούλευε η πίεση, έλεγα ζει. Αλήθεια. Το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Someone.
1: Έλα, πες. Τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
5: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πει.
7: Θα με βοηθήσει να το πει,
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Έχω
7: μπλέξει.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
6: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' όλα πιο δύσκολα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κώστα Μαρτάκη ακούσαμε μόλις τώρα, σε πάρα πολύ λίγο έρθει και Νίκος Οικονομόπουλος με «Όσο τίποτα σε θέλω», έτσι μπήκαμε ερωτικά σε αυτό το mood.
1: Σταμάτα να με φερώνεις τραγούδια πρωινιάτικα.
0: Δεν μιλάω για σένα.
1: Προφανώς μιλάς για μένα.
0: Όχι.
1: Οι δυο μας είμαστε εδώ πέρα.
0: Μπορεί να μιλάω σε κάποιον άλλο που μας ακούει ρε φίλε.
1: Και εγώ μας ακούω.
0: Κλείς τα αυτιά σου.
1: Για μένα είναι όλα, μην ακούτε.
0: 5-25 Ιουνίου σήμερα και έχουμε Λίβιος, Λίβας, Λιβύ, Έρος και Έρωτα, το βλέπεις?
1: Σήμερα γιορτάζει ο Έρωτας, ναι.
0: Είναι καρμικό.
1: Μα είδες που σου λέω.
0: Το λες για μένα.
1: Όχι, εσύ το λες για μένα.
0: Όχι, εσύ το λες για μένα.
1: Όχι, εσύ το λες για μένα.
0: Όχι, εσύ το λες για
1: μένα. Θα πάει έτσι μέχρι τις 11.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα πάει έτσι μέχρι τις 11.
0: Φεφρόνια, φεφρονία, φευρούλα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά.
1: Φευρονία.
0: Τι είναι αυτό, είναι όνομα?
1: Είναι όνομα και είναι πολύ διαδεδομένο.
0: Σαν απορριπαντικό είναι. Πολύ... Βάλε φευρονία να πει.
1: Όχι,
0: το
1: όχι,
0: έτσι.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο όνομα, ξέρεις πού?
0: Πουθενά.
1: Στη Γέργερη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ό,τι σου λέω, έχουμε και Αγία Φευρονία Εκκλησία.
0: Είσαι ένας ψεύτης, ρε φίλε.
1: Πω, αυτό τώρα που σου λέω κάτι σημαντικό και ουσιώδες και το αμφισβητείς κάθε φορά.
0: Ναι, γιατί βγάζεις fake news για τις κουμπίες, πώς θα σε πιστέψω?
1: Δεν είναι showbiz τώρα η Αγία Φευρονία.
0: Όχι, γιατί... λέω και καλά ότι επειδή βγάζεις fake news για τη showbiz, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν το έβγαλες αυτό από το κεφάλι σου?
1: Ό,τι ξέρω το ξέρω. Showbiz δεν ήξερα και αυτοσχεδίασα. Και κανείς δεν παραπονέθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το γκουγκλάρω τώρα να σου το δείξω.
0: Εντάξει. Σήμερα η γενέθλια. Δεν πω κάποιον συγκεκριμένο.
1: Α, ναι, έπεσε το μάτι. Έπεσε το.
0: George Orwell.
1: Ο George Orwell. Βέβαια, έριξα μια ματιά μια γρήγορη.
0: Τι,
1: ξέρεις
0: κάποιον?
1: Όχι, αλλά στο σαν σήμερα μετά όταν πάμε εκεί πέρα θα σου πω κάτι πάρα πολύ αστείο που βλέπω.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και ερχόμαστε να πούμε διάφορα πολλά άλλα. Ωστόσο θα τσεκάρω εγώ αυτό για τη Γέργερη, να δούμε μου λέει ψέματα ή όχι.
1: Μου το αφιερώνει.

0: Βγήκες ψεύτης.
1: Θα ήθελα να απολογηθώ στο ακροατικό κοινό εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, γιατί η πληροφορία που μετέφερα πρωτίστως ή το αναλυθείς.
0: Άσε τώρα τον...
1: Είναι...
0: Πώς τον λένε τον παπά.
1: Τον πρωτοσύγγελο.
0: Ας τον πρωτοσύγγελο. Έλα.
1: Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγγελο. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος και για το οποίο απολογούμε, γιατί ο σωστός ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του.
0: Ο σωστός, όχι εσύ. Ναι, συνέχισε.
1: Εγώ είμαι ο σωστός ο άνθρωπος. Παλιό.
0: Ότι περίσεψε τώρα.
1: Παλιό κακιά. Εντάξει.
0: Άιντε από εδώ.
1: Εντάξει. Δεν έχει Αγία Φεβρονιά στη Γέργερη. Αυτό, εκεί καταλήγουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και μακάρι να ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω πει σε αυτή την εκπομπή.
0: Πραγματικά. Υδροδυναμική Σαριδάκη είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία και είναι στην παρέα μας. Και θα χαιρετήσουμε πολύ αυτή την υπέροχη ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Το λεωφόρο 62 Μαρτυρών 201, λοιπόν, έτσι.
1: Εκεί είναι οι άνθρωποι.
0: Και εκεί θα βρεις εξειδικευμένη.
1: Τεχνική υποστήριξη. Το τεχνική υποστήριξη είναι εύκολο. Το εξειδικευμένη μπερδεύει.
0: Άντε, για πες, εξειδικευμένη.
1: Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Όλα μαζί.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Είμαι πολύ περήφανη για σένα.
1: Καλή. Πάρε και τηλεφωνάκι 28 15 28 088 ή μπες στο υδροδυναμική.com.
0: Τόσο απλά, τόσο γρήγορα και τόσο εύκολο.
1: Βασικά. Και τόσο σαρδάμ, κανένα.
0: Κανένα ποτέ. Έρχεται ο φίλος μου.
1: Ρίχτα.
0: Ο αγαπημένος.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Φωτιά στη νύχτα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
1: Να ζήσεις Βαγγέλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος
0: όλο δικό
1: να
0: μου.
1: Γίνεις με άσπρο.
0: Με τι?
1: Με χωρίς μαλλιά.
0: Α, ήδη το έχω κάνει, μπράβο.
1: Παντού να σκορπίζω τι? Σκορπίζεις της βλακείας το φως. Και όλοι να λένε να ένας γκαβός. Χρόνια πολλά!
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή. Έγιωσα πάλι 12 χρόνια. Τι 12, 6 χρόνια που τα λέγαμε αυτά.
1: Επίσης, να σου πω κάτι, αφού έπρεπε να συνάδουν με αυτά που βλέπω μπροστά μου.
0: Ωραία, επίσης πες μου πολύχρωμο και εντυχισμένος.
1: Πολύχρωμος και εντυχισμένος.
0: Χάχα, νομίζω εξαντλήσει όλα τα αστεία τα γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σε δώσω τώρα λίγο, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, προ-ολίγου σε αυτό το στούντιο για πρώτη και τελευταία φορά κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε η φράση. Αντράκι μου.
1: Ρε φίλε, αφού ήθελα να του πω χρόνια πολλά, πάω από εκεί, του πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Και μου λέει, γιατί μου κάνει χρόνια πολλά, και λέει, τι, μου λέει, χρόνια πολλά, λέω, ποιο. Με εγώ πολλά, και λέω, σταμάτα να τρώχει, μετά μου τα λε.
1: Και ήθελα να του πω χρόνια πολλά και του λέω, αντράκι μου, και κατάλαβα.
0: Και ξαφνικά η Κάλια είναι θεία μου για κάποιο λόγο. Και μάλιστα δεύτερη θεία μου, ούτε καν ξέρει αυτή που έχει την οικειότητα να σου πει παιδί μου ή οτιδήποτε, αντράκι μου. Πολύ generic. Ο ένας που εμένα μου άρεσε, δεν το περίμενα, ήταν από το πουθενά.
1: Από το πουθενά. Από το πουθενά λοιπόν έχει και ο Βαγγέλης γενέθλια. Και ναι, μεγαλώνει αυτό το παιδί.
0: Όχι από το πουθενά. Κοίταξε, όταν η μαμά και ο μπαμπάς αγαπιούνται πάρα πολύ.
1: Σταμάτα, δεν ξέρω.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ξέρω. Κυρία Βιβί, να τον χαίρεστε.
0: Ναι, μητέρα, ό,τι σου είπε η Κάλια.
1: Να τον χαίρεστε όπως είναι, τέλος πάντων, ό,τι περίσεψε.
0: Έχω δυνατήσει, αλήθεια. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Κάλια. Συνεχίζεις τον καλό λόγο. Βλέπεις ο θετικός ο άνθρωπος.
1: Να σου πω κάτι, χαίρομαι που είσαι αισιόδοξος και βλέπεις το καλό πίσω από το κακό.
0: Ο θετικός ο άνθρωπος δεν βρίσκει κακό πουθενά. Όλα καλά τα βρίσκει.
1: Πόσο μπιτ μπορεί να φαίνομαι στον αέρα.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ. Γιατί δεν φαίνεσαι, εγώ σε κάνω. Δηλαδή μου λες κάτι, ω καμίρι στο Κάλια, βγαίνει καλά σου. Πω γιατί. Και εγώ σ' αγαπάω, έλα.
1: Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα.
0: Πάμε να. Γιατί το πρώτο που έχει σημειώσει είναι αυτό που θέλω να σου πω και πριν. Διάβασε το αυτούσιο.
1: Το 2004, σαν σήμερα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδος κερδίζει με ένα.
0: Με ένα τι?
1: Με ένα κεράσι, ξέρω
0: κερδίζει
1: εγώ.
0: Κερδίζει με. Φανταστικό, γιατί προφανώς λείπει το υπόλοιπο. Εγώ θα σου πω τι θυμάμαι.
1: Όχι, περίμενε. Γιατί εγώ το βρήκα έτσι.
0: Ναι, και εγώ το είδα έτσι.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Το είδα πριν το βάλεις στη σκάλετα.
1: Α.
0: Λοιπόν, το είδα και εγώ και λέω. Αυτός που τα τσεκάρει δεν κάνει ένα proof reading ότι αυτά που κάναμε copy-paste στο site μας.
1: Ναι.
0: Βγάζουν νόημα.
1: Όχι. Και λοιπόν, εγώ ωστόσο το διαβάζω και λέω. Θα πω ότι απλά κέρδισε.
0: Με ένα τι?
1: Με ένα.
0: Ωραία, ποιον κέρδισε?
1: Πού να ξέρω, ρε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Το 2004 δεν θα ήταν η εθνική ομάδα της Ελλάδος που θα έπαιζε με ένα πολύ σημαντικό αγώνα που τώρα εμείς δεν τον ξέρουμε.
0: Όχι, εγώ τον ξέρω. Το θυμάμαι. Ήταν ανήμερα
1: για εθνική. Ωραία, δεν το λες, ρε άνθρωπε, και περιμένουμε τον.
0: Γιατί μου αρέσει ότι η εθνική ομάδα του Δευτέρου κέρδισε με ένα. Αυτό. Μπράβο. Αλλά σαν σήμερα κερδίσαμε τη Γαλλία στα προημιτελικά.
1: Άλε, 1-0. Σε εσά, σε βγάλε.
0: Σκάει ο Ζαγοράκης από δεξιά.
1: Αν θυμάσαι και τη φάση.
0: Ναι,
1: στέλνει το. Πόσο ήσουν, 15?
0: 2004. Θεέ μου.
1: Πόσο ήσουν, Βαγγέλη? Βαγγέλη, πόσο ήσουν? Πρέπει να βάλω τώρα τη μουσική τη λάμψη.
0: Θεέ μου.
1: Βαγγέλη Χατζηδάκη, πόσο ήσουν όταν έπαιζε η εθνική Ελλάδα?
0: Είχα ακριβώς τα μισά μου χρόνια τότε.
1: Ανατρίχιασα.
0: Ω Θεέ μου.
1: Δηλαδή ήσουν 40. Συγγνώμη, 20.
0: Ναι, πρέπει να 20, πάρετε τον 22. Πρώτο σύγγελο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν.
1: 22 ήσουν.
0: 24. 2000, όχι, 22, καλά το 22. Λέω. Ναι. Λοιπόν. Σκάει ο Ζαγοράκης δεξιά.
1: Ναι.
0: Πάει ότι κάνει ο Λιζαραζού, τον στέλνει για σπίρτα.
1: Ναι.
0: Σκάει πάνω στι πινακίδε.
1: Ποια σπίρτα, αναμένα.
0: Σβηστά ήταν τότε.
1: Α.
0: Φεύγει. Ο Βρίζας μπαίνει στην περιοχή, τραβάει ένα αμυντικό πάνω του. Οπότε ο Ζαγοράκης βγάζει σέντρα στον ελεύθερο Χαριστέα, καρφώνει τον Μπαρτέζ και φύγαμε για ημιτελικό.
1: Τον καρφώνει πώς?
0: Κεφαλιά.
1: Πώς καρφώνεις κάποιον με κεφαλιά? Αφού το κεφάλι δεν μπαίνει κάπου.
0: Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα σαν σήμερα, Γαλιά μου.
1: Σαν σήμερα το 1998 διατίθεται στο εμπόριο τα Windows 98 της Microsoft, ενώ το 1982 καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό. Το 1947 σαν σήμερα γίνεται και η πρώτη έκδοση του ημερολογίου της Άννας Φρανκ. Αυτά είχα μαζέψει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι. Αλλά το σημαντικό σήμερα ότι η Ελλάδα κέρδισε με ένα.
1: Με ένα.
0: Γιατί αν είναι κερδίσει, κέρδισε με ένα. Μην κερδίσει με.
1: Γιατί να μην κερδίσει με δύο?
0: Θα το έγραφε.
1: Ενώ δεν έγραψε όλο το υπόλοιπο.
0: Τέλος πάντων, αλλά είμαι εγώ εδώ να σου λύσω τις απορίες.
1: Έτσι, Γαλλία, Ελλάδα, Γαλλία, σημειώσατε 1-0.
0: Κάτι ξέρω.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Κύριε, προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
11: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
10: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
11: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
10: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
11: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
10: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλημέρα, έχουμε πει καλημέρα.
2: Μετά από αυτό το τραγούδι πρέπει να πούμε καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να φέρω το εσπρέσο, μια ζαχαρίνη γάλα βαπορέ και ένα τζόνι κόκκινο με παγάκια.
2: Αυτό, έτσι.
1: Το πρωινό των πρωταθλητών. Και 8 παγίτα Μάλμπορο, κόκκινα.
2: Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Δεν πειράζει, it is what it is.
2: It is what it is, bro.
1: Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάνουν κανονικό πρωινό, σε αντίθεση με αυτό που μόλις πρότεινα.
2: Α.
1: Ξέρεις,
2: ναι,
1: τι θα είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι και αυτή.
1: Για πες.
2: Τι.
1: Τι.
2: Όχι, εσύ είπες, ξέρεις, θα τι.
1: Το καζού μου δεν έχω φέρει τόσες μέρες, τώρα το θυμήθηκα πάλι.
2: Αχ, βρε, αχ, ρε, γα, το, α, μότο.
1: Πω, από πέρα το βάλω στο τσαντάκι μου, δηλαδή δεν γίνεται ξεχνά το καζού μου.
2: Το τσαντάκι σου, όχι. Να θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στο Instagram.
1: Θύμισε κάτι, γιατί εγώ είμαι αλλού τώρα.
2: Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram.
1: Τρεις διαγωνισμοί τρέχουν.
2: Ναι. Έχουμε μέχρι αύριο 26 του μήνα για Ανδρομάχη και Λοκομόντο. Και μέχρι 30 του μήνα για Pixel Lux.
1: Για Ανδρομάχη μπορεί να στείλετε και μετά. Απλά θα έχει γίνει το live. Στείλτε εσείς, δεν έχουμε θέμα. Είδα το βλέμμα σε φάση. Τι λέει.
2: Δηλαδή, πραγματικά. Έχουμε Ανδρομάχη 27 του μήνα.
1: Συγγνώμη. Εσύ που ασχολείσαι με τα σχόλια του σταθμού. Εντάξει.
2: Ναι, τι.
1: Αν κάποιο στείλει τη Δευτέρα για την Ανδρομάχη.
2: Δεν θα πάει.
1: Ωραία. Θα μπει να το σβήσεις το σχόλιο.
2: Όχι.
1: Ορίστε λοιπόν. Στείλτε το πότε θέλετε.
2: Όχι. Να το στείλετε μέχρι 26 του μήνα. Για να κερδίσετε. Ρε παιδί μου, εγώ θέλω ο κόσμος να κερδίσει.
1: Και εγώ θέλω, αλλά λοιπόν συνέχεια δεν βγάζει νόημα αυτό.
2: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι, ο Τζάκι.
1: Τι, τι, τι. Έχουμε ένα τζάκι στο χωριό.
2: Όχι,

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σπάστα.
1: Και αφού τα σπάσαμε, θα έρθουν και οι Pixlax εδώ πέρα, μία του μήνα, μία του Ιουλίου δηλαδή, σε λίγες μέρες.
2: Να πήξουν και να αλλάξουν.
1: Να πήξουν και να αλλάξουν και να τα σπάσουν. Και να ερωτευτούμε βασικά κι εμείς ξανά σε αυτή την καλοκαιρινή συναυλία με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες και φυσικά τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ.
2: Κάτσε να θυμηθώ, λίγο χρώμα για τα γκρίζα.
1: Όχι, είσαι πάρα πολύ κοντά. Τα μπέρδεψε στο πλυντήριο.
2: Ναι.
1: Λίγο χρώμα για τα σκούρα.
2: Για τα σκούρα, συγγνώμη. Μου το δίνεις ότι το πιάσα το νόημα.
1: Ήσουν εκεί κοντά στα χρώματα, τέλος πάντων.
2: Okay, το έχουμε.
1: Προπόληση μέσω του Ticket Services και διοργάνωση Cretan Art Production. Και φυσικά ο A92,9 είναι χορηγός επικοινωνίας. Όπου χορηγός επικοινωνίας θα είναι και την Δευτέρα 29 έκτου. Έτσι, στο Τεχνόπολης, γιατί έρχονται οι Λοκομόντο.
2: Ή γυρίζει, ναι, όλο γυρίζει.
1: Έτσι λοιπόν. Συγγνώμη. Και φέρνουν μαζί τους το απόλυτο καλοκαιρινό παλμό με αγαπημένες επιτυχίες, ρέγγε, διάφορα τέλος πάντων. Αυτή την υπέροχη
2: εποχή. Θυμήθηκα και άλλο κομμάτι, λέει ο Λοκομόντο, σε σχέση με αυτό που κάναμε τώρα. Είναι 80s. Δεν σου λέει τίποτα,
1: Αχ, όχι.
2: Πολύ ωραίο κομμάτι, θα το βάλω μετά.
1: Ναι. Τώρα έχω μια κάποια πορεία. Υπόσχονται λοιπόν μια βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση. Φυσικά θα είμαστε κι εμείς κάπου εκεί, Ευαγγέλη μου.
2: Εντάξει,
1: θα κάνουμε.
2: Προσβάλλουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν από τόσο μακριά για να μας τιμήσουν.
1: Πρέπει να τους φιλοξενήσουμε.
2: Πρέπει να πάω να κάνω το φαμέγιο, να τους πάω ένα κέρασμα κάτι.
1: Τώρα που πας κέρασμα, εμένα πού είναι το κέρασμά μου.
2: Χθες.
1: Που έχεις γενέθλια.
2: Σου θυμίζω χθες.
1: Α, ναι.
2: Mm-hmm.
1: Ό,τι είναι τώρα.
2: Ό,τι ήταν.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Απέργη και Δάφνη Λόρενς.
2: Ίσως αύριο. Ίσως αύριο το κέρασμα.
1: Μήπως θα τα ακούσουμε αύριο.
2: Όχι, θα ακούσουμε τώρα γιατί το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή.
1: Α, σωστά.
2: Εγώ στα λέω όλα.
1: Αύριο είναι Παρασκευή.
2: Ναι, αλλά θα ακούσουμε αύριο το ίσως αύριο. Όμως θα πάει για το Σάββατο. Hello.
1: Σωστό.
2: Μπαμπάς είναι άνθρωπος.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
9: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
9: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για να τσεκάρω λίγο τα μηνύματα. Ναι, ναι, καλά, είχα δίκιο. Όχι, πως δεν το ήξερα. Ο Γιάννης ενθουσιασμένος με την Ατάσα που μόλις έπαιξε, προφανώς.
1: Σιγά μην ήταν.
0: Ναι, οπότε να πω μια καλημέρα στο Γιάννη, στο Βασίλη και στον Ηλία, γιατί αυτά είναι στάνταράκια.
1: Τα παιδάκια μας περιμένουν κάθε μέρα Ανατάσα.
0: Και δύο Ανατάσες τη μέρα.
1: Και δύο.
0: Ανάλογα τη μέρα, είναι ό,τι πει ο γιατρός.
1: Α, είναι πάει αυτό.
0: Είναι μία Ανατάσα τη μέρα και Τρίτη, Πέμπτη, δύο Ανατάσες τη μέρα.
1: Okay.
0: Ή μία μισή, ανάλογα πώς. Θα κάνουμε εξετάσεις. Γιάννη πήγε να κάνει εξετάσεις, να δούμε πώς είναι το.
1: Η Ανατασίνη σου.
0: Το ανατασοποιητικό σου σύστημα. Και θα έλα από Δευτέρα, τη δούμε από κοντά, να σου γράψω και μια, έτσι, μια θεραπεία.
1: Αυτό. Τώρα μπορείς να πεις για το πρωινό που ήθελες να πεις πριν και εγώ σε διέκοψα.
0: Ναι, γιατί είσαι κακιά και μου φέρεσαι.
1: Εγώ. Ασχήμος. Μετά από όλα αυτά που σου είπα, εκτός αέρα.
0: Ναι, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε όμως τώρα. Ήταν.
1: Στο A+. Ναι. Από το πρωί plus.
0: Ούτε καν αυτό. Δηλαδή θα ήθελα να μείνουμε μεταξύ μας αυτά. Σε κάθε περίπτωση, θα χτυπήσω μια μπουγάτσα έτσι να γλυκάνει λίγο η μπουκα μας.
1: Βέβαια.
0: Μπουκα πόρτα. Και μπουγάτσα όταν λέμε φιλοσοφίες. Και πεταγόμαστε και στα λιοντάρια και στην Καστρογεννά και στη φιλοθέηση στο Sport Point. Και τρώμε σαν τους ανθρώποι. Μπουγάτσα με τύρι, μπουγάτσα με.
1: Τρώμε σαν τους ανθρώποι.
0: Ναι, μάθε να μιλά σωστά. Εδώ πέρα η.
1: Σαν τους ανθρώπους δεν είναι.
0: Σαν τους ανθρώποι. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
1: Εντάξει λοιπόν. Δεκτό.
0: Αυτό. Σε παρακαλώ. Μην αμφισβητείς ποτέ τις γλωσσικές μου.
1: Έχουμε μπλέξει με την κατακουζίνα και εδώ πέρα.
0: Αυτό. Φέρε ένα μπεταντίν έτσι να γουστάρουμε. Και έχουμε και σουφλέ κριτικό τυριών με γαλοπούλα μπουγάτσα. Και μπουγάτσα φιλοχαροπιού φέτα ελιά ντομάτα ρίγανη που τρώει η Κάλια και χαίρεται και είναι χαρούμενη. Και το μιλούμε πραγίνα πλασμένη καραμέλα και το κράμπαλα που τρώω εγώ και είμαι χονδρός. Και εάν δεν θες να βγεις από το σπίτι σου. Και η φιλοσοφία GR με 10% έκπτωση και όλες οι φαγητοεφαρμογές στη διάθεσή σου.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Oui.

0: Και σήμερα, επειδή, μάλλον επειδή είναι η μέρα τέτοια και έχουν έρθει τα άστρα σε alignment, συμφωνήσαμε σε κάτι εγώ με την Γκάλια.
1: Α, περίμενε, πότε έγινε αυτό?
0: Πριν λίγο.
1: Α, σε τι συμφωνήσα?
0: Ότι παίζει να πάμε παραλία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε στη θάλασσα.
1: Ε, ναι. Εγώ να σου πω, όταν πάμε σε μια παραλία που δεν μ' αρέσει.
0: Πάμε όλοι
1: σε μια παραλία
0: στη θάλασσα. Συγγνώμη,
1: στη
0: ναι,
1: θάλασσα.
0: Όχι, δέπι, επιστρέφουμε.
1: Ναι. Ναι, τι λέγαμε.
0: Και μάλιστα έμαθα ότι τώρα θα κάνω καλή δεκανάλη στο καλύτερο μπορώ. Δεν χρειάζεται να πάμε να μπούμε στη θάλασσα. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε tanning.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό.
1: Έτσι το είπα.
0: Το τι υπόθηκε μετά δεν χρειάζεται να βγει στον αέρα.
1: Εσύ τι είπα μετά?
0: Εσύ θα κάνει το tanning και εγώ θα κάνω το. Θυμήθηκε!
1: Θα κάνουμε το που.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αλλά tanning. Είναι που, αλλά tanning.
0: Σταμάτα.
1: Είναι γαλλικό.
0: Σταμάτα. Και τελικά ακούστηκε πάρα πολύ όσο δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη γι' αυτό. Τα γαλλικά μου θέλουν δουλειά, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, τώρα που λέγαμε για τα μαγιό, ήθελα να σου πω ότι εν τέλει.
0: Με τα μαγιό δεν τελειώσαμε.
1: Ναι, αλλά ήθελα να σου πω το update των μαγιών.
0: Έχει και update.
1: Λοιπόν, άκου τι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλει το μαγιό σου update. Δηλαδή, αν το φορά χωρί update, τι, δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα, κρασάρι?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό το update. Update και καλά, στην ιστορία τι έγινε.
0: Α, κρέμα από τα χίλια σου.
1: Εσύ είχε μείνει ότι παράγγειλα τα μαγιό.
0: Δεν θυμάμαι καν που είχα μείνει στη μαγιάδα σου, αλλά είμαι μαζί σου,
1: λοιπόν,
0: ναι, για πες.
1: Παράγγειλα τα μαγιό, ναι, από το ντεκόρο.
0: Όχι από την πόλη, τα πουλιά σου.
1: Τώρα δεν πειράζει. Λοιπόν, παράγγειλα τα μαγιό. Ήρθανε, παράγγειλα τρία που ήταν και σε προσφορά.
0: Oh.
1: Τα δύο πίτσες. Από αυτά.
0: Ναι. Συγγνώμη, παρένθεση. Οι προσφορές αυτές τι γίνανε? Σε τρεις πίτσες ή μία δώρο. Παλιά οι πιτσαρίες συνοικιακές ήταν τρεις πίτσες ή μία δώρο.
1: Τώρα υπάρχει.
0: Δεν το έχω δει πουθενά.
1: Μόνο στην Pizza Fan.
0: Όλο κάτι προσφορές παράξενες είναι σε
1: μόνο
0: φάση.
1: Μόνο στην Pizza Fan έχει τέτοια.
0: Με κάθε πίτσα δώρο μία χαρτοπετσέτα και. Αλλά αυτό τρεις πίτσες μία δώρο έχω να το δω χρόνια.
1: Όχι, έχει. Στο Pizza Fan εγώ ο κυρίος που τρώμε.
0: Σ' ακούω, ρε παιδί. Πού πήγε η συνοικιακή πιτσαρία? Άρα λοιπόν, και τώρα που το σκέφτομαι, άμα στις τρεις πίτσες η μία είναι δώρο, σημαίνει ότι δεν πληρώνεις υπεραξία στις δύο προηγούμενες για να μπορείς να πάρεις μία τρίτη δωρεάν.
1: Ναι.
0: Προβληματίστηκα τώρα.
1: Κοίτα, όλα είναι θέμα marketing.
0: Για τα μαγιό, πες μου.
1: Για τα μαγιό. Άκου λοιπόν, η Δέπη. Λοιπόν, τι συνέβη με τα μαγιό?
0: Τι συνέβη?
1: Πήρα τα μαγιό, μου ήρθανε. Δοκιμάζω λοιπόν και τα τρία. Από τα τρία, μόνο το ένα μου άρεσε.
0: Το μακρύτερο.
1: Ακριβώς
0: το λόσο μου. Αλήθεια, ναι, το κάρφασα. Όχι, μπράβο μου, μπράβο μου.
1: Λοιπόν, και τα άλλα δύο λέω θα τα στείλω πίσω να αλλάξω τα νούμερα, να πάρω μεγαλύτερα. Γιατί μου ήταν μικρά. Μη ρωτήσεις, ναι, είμαι χοντρή. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο να αλλάξω. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο να τα αλλάξω. Μου λέει αυτή η κοπέλα.
0: Έχει στροφές τώρα. Ναι, τι είπε.
1: Σταμάτα, ρε άνθρωπε.
0: Συγγνώμη.
1: Μου λέει αυτή η κοπέλα, δεν έχουμε, μου λέει, πιο πάνω. Πρέπει να διαλέξει άλλο είδος μαγιό.
0: Μπαίνω, ξέρεις, κοπελιά, πόσους μήνες θα ψάχνουμε και μια στιγμή λέει άλλο είδος μαγιό. Να διαλέξει εσύ, εμεί
1: θέλουμε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, έφαγα δύο ώρες εκεί. Βρήκα το καινούριο μαγιό.
0: Εννοείς δύο, Θεέ μου.
1: Δύο ώρες για να βρω καινούριο μαγιό.
0: Αλίμονο, μια τέτοια σημαντική δουλειά θέλει προσοχή.
1: Πώς
0: θέλει.
1: Θα περάσει όλο το καλοκαίρι.
0: Κοντεύει να περάσει το καλοκαίρι.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων,
1: να μην στα πολυλογώ που θα τα πολυλογήσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνω τα άλλα δύο μαγιό πίσω αφού έχω διαλέξει εγώ τα δικά μου και μου λέει η κοπέλα που παίρνω τηλέφωνο, θα πρέπει να πληρώσει και 20 ευρώ γιατί η προσφορά έληξε. Οπότε πρέπει να πληρώσει την κανονική αξία των μαγιό. Λέω, τι γίνεται, κοπελιά, αλήθεια τώρα.
0: Συγγνώμη, αφού η προσφορά έληξε, παίρνετε τα προηγούμενα μαγιό στην κανονική τιμή πριν τη προσφορά?
1: Όχι.
0: Α, όχι, όχι. Ό,τι μα συμφέρει.
1: Τα παίρνω τη προσφορά.
0: Μα φάκα. Συγγνώμη, τώρα παίρνω το μέρο, τώρα είμαι έξαλλο.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνει αυτό. Στέλνω τα μαγιό, μου στέλνουν τα καινούρια, πληρώνω τα 20 ευρώ, δοκιμάζω τα δύο μαγιό τα καινούρια. Το ένα από τα δύο δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό. Το μαγιό σωστό ήταν, μια χαρά, ωραίο.
0: Καλά τα λέγε, ναι.
1: Δεν έμπαινε καλά στο στήθος μου, τέλος πάντων. Λέω, θα το στείλω και αυτό πίσω. Το στέλνω και αυτό πίσω και ευτυχώς μου λέει αυτή, τώρα δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Γιατί, πώς μου το είπε, είναι πιο οικονομικό αυτό το μαγιό. Οπότε θα έχετε και 3 ευρώ επιστροφή και κάτι, πώς μου το είπε.
0: Στο κέρδος είσαι!
1: Ναι, αυτό.
0: Μην μιλάμε τώρα.
1: Οπότε, συν πλην πήγαμε στο 17. Τέλος πάντων.
0: Τι μαθηματική είναι τρελού, τι είναι αυτό, ζουγκουζέμ. Ναι.
1: Οπότε τώρα, σήμερα πρέπει να πάω στην ACS να πάρω το δέμα μου, να δώσω το άλλο δέμα για το τελευταίο μαγιό που ελπίζω να είναι και καλό για να έχω 3 μαγιό.
0: Μη σώσω και μπω στη θάλασσα ξανά στη ζωή μου.
1: Γιατί?
0: Τι ταλαιπώρια είναι αυτή, Θεέ μου. Το τελευταίο μαγιό το πήρα πριν 2 χρόνια. Πήγα σε ένα μαγαζί, το είδα, λέω, μάλλον πρέπει να μου κάνει. Το πήρα και το έβαλα και ευτυχώς μου έκανε. Αυτό ήταν. Η αντίστοιχη ιστορία μου εμένα είναι αυτή. Τέρμα. 8 λέξεις.
1: Να σου πω κάτι. Αυτά είναι τα πάνδυνα του μαγιού.
0: Αχ, η ιδέα του μαγείου.
1: Η μαγική ιδέα του μαγείου.
0: Θα σου πω μετά, η ιδέα του Μαρτίου είναι, αλλά αυτό είναι μεγάλη ιστορία, τον Κέσσαρα. Μην το ψάχνεις, πάμε, ακούσουμε εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
15: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
14: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
15: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
14: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
17: Πάλι κρύο το νερό.
18: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
17: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
18: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
17: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
18: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τραγούδα μου να σε ακούω.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε το δάνειό μου. Τι χαρτιά χρειάζεται ακόμα για να έρθω να τα εγκρίνουμε, γιατί προφανώς έχω κάποια λήψη στα έγγραφα που μου έχετε ζητήσει. Δεν το περίμενες.
0: Δεν το έβλεπα.
1: Τι τρίπλα, ποιος είμαι ο Τζιοβάνι ο ίδιος, Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα.
0: Ποιος Τζιοβάνι, αυτό
1: θα
0: που
1: το
0: έγραψε,
1: κάνει. Θα τον ξεφτυλίσει, τον ξεφτύλιζε, τον έστειλε για σπίρτα.
0: Τη μουσική.
1: Γιώργος Χελάκης.
0: Εγώ νόμιζα τον Τζιοβάνι με τη μουσική.
1: Ολυμπιακός Γαλατά Σαράι 2003-2004, τελευταία εγωγή Champions League. Κάτι δικά μου μη δίνει σημασία.
2: Νοτροπία, read a book.
1: Ωραία, σταματάω.
0: Όχι,
1: όχι το τώρα, τώρα.
0: Τώρα.
1: Εσύ μιλάς.
0: Εσύ μιλάς.
1: Για αυτό το χνέτι μου.
3: Εσύ ειδικά μιλάς.
1: Έβαλα τα χεράκια μου ή έβαλα τα ματάκια μου.
0: Έτσι λοιπόν. Έλα,
1: όπως είπε και ο Γιώργος Μίνου τις προάλλες, ένας δημοσιογράφος. Ένας δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Ό,τι από εσύ έχεις θα συλλήνω. Λέει, βγαίνει στον τέτοιο, ο Πάουκ έφερε μια ισοπαλία που του έχασε. Σήμερα ο Πάουκ έβαλε τα μάτια του, έβαλε τα χέρια του, τα μάτια του. Τα χέρια του έβαλε στα μάτια, έβαλε τα μάτια του στην τσέπη. Τέλος πάντων, ο Πάουκ δεν πήγε καλά σήμερα. Λέω μπράβο Γιώργο Μίνου, η Εφράδια σαν τον Κώστα το Σόμερ. Τον Κώστα το Σόμερ.
0: Συγγνώμη, κάνεις πλάκα, είπε όλο αυτό.
1: Θα στο δείξω μόλις κλείσουμε το μικρόφωνο.
0: Τι μου θύμισε, αυτό τον άλλο που μου είχες δείξει.
1: Τον πρόεδρο του Εσαϊκού.
0: Ναι.
1: Εμείς αρχικά είπαμε κοίτα να γίνει ο αλλά μετά ο Δεσαϊκός είπε να το. Και εμείς είπαμε θέλουμε, αλλά αυτοί μετά δεν ήθελαν. Και εμείς είπαμε όχι, εντάξει να γίνει, αλλά λέει, δεν θέλουμε. Αλλά μετά που είπαμε ότι ούτε εμείς θέλουμε, λέει αυτοί να γίνει. Και ό,τι ορίσει πάει, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Και όποιος δεν κατάλαβε, χαζός. Εγώ τα είπα όπως γινόταν, όπως θα έπρεπε.
0: Πες τώρα και αυτό πρέπει, γιατί δεν μπορώ.
1: Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να πω, γιατί για άλλη μια φορά. Ξέρεις τι θα πω για τη Mobistore.
0: Πες.
1: Το βρήκα μπροστά μου τώρα. Λοιπόν, τα ξέρετε. Εξουδοτημένο κατάστημα Samsung και κινητά tablet και wearables. Σέρβις ό,τι ώρα θέλετε. Refurbished, καινούργια μεταχειρισμένα με εγγύηση. Αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι. Όπως θα έλεγε μια διαφήμιση, ανθρώποι, Γιώργη μου. Ανθρώποι, λοιπόν. Είδα εγγύηση και βία σένα. Τώρα εμείς πληρωνόμαστε γι' αυτό. Το γράφουμε. Με εγγύηση σε όλα.
0: Το γράφουμε.
1: Και εσύ απλά πας. Εύας 36, καλείς 28, 10, 28, χιλία.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να σου πω κάτι, δεν είμαι καλά.
1: Γιατί πότε, δεν είναι κάποιο νέο αυτό.
0: Δεν είμαι καλά, δεν Ωραία. Είμαι καλά.
1: Ναι, ποτέ δεν ήσουν, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι απλά ναι, Πέμπτη. Σωστά. Γιατί τι σου συνέβη.
0: Γιατί εχθές το βράδυ πέθανα από τη ζέστη, δεν μου έχουν φτιάξει το air condition στο σπίτι.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άριζε και με δώσαν τα φίδια.
0: Φίλε, έχω βάλει αυτό, επειδή είμαι και γκατζετού. Έχω βάλει.
1: Πώς το λέτε. Κάτι θέλω να μάθω το γκάτζετ τι είναι. Έχω βάλει, ας πούμε.
0: Όχι, έχω βάλει ένα.
1: Ταμπλέτα.
0: Όχι, αυτό το άσπρο που σου λέει το temperature. Τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο.
1: Το γνωστό και ως θερμόμετρο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά όχι αυτό. Αυτό το γκατζετάκι που απλά κάνει τάπ και κάνει.
1: Α, θερμόμετρο απλά ψηφιακό, ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Και το πατάω και ναι. Λέγει 28 βαθμούς 10 η ώρα το βράδυ. Ρε φίλε, τι 28 βαθμούς.
1: Α, σου λέει και την ώρα. Λέει τόσο καλό
0: ναι.
1: Gadget.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω τελειώσει το πρόβλημά σου.
0: Δεν την έχεις, αποκλείεται.
1: Την έχω, μα είναι η μέρα σήμερα.
0: Βρε αγόρι μου.
1: Εδώ.
0: Αποκλείεται να μου λύσεις αυτό το πρόβλημα της ζέστης.
1: Έχετε κουραστεί τη ζέστη, την υγρασία και το μεσογειακό κλίμα της Ελλάδος. Νιώθετε τη θερμοκρασία να σας παίρνει και να σας σηκώνει, να υδρώνετε ως αν τον χείροτα και να είστε απέσιος. Από το πρωί τηλεμάρκετινγκ με το νέο προϊόν μετανάστευση στην Ισλανδία. Τώρα μπορείτε να πάρετε τα υπάρχοντά σας, το βιό σας και τα παιδιά σας και να πάτε σε μια χώρα που έχει κρύο όλο το χρόνο και θα παγώσει το κόκαλό σας. 6 μέρες νύχτα, 6 μέρες μέρα και 6 ώρες, δεν έχει σημασία. Ισλανδία, πηγαίνετε και ζήστε το όνειρό σας να είστε ένας ψαράς με καρό πουκάμισο και να ψαρεύετε σολομούς χτυπώντας αρκούδες στο κεφάλι με ξύλα, οι οποίες θέλουν να πάρουν σολομούς σας. Μετανάστευση στην Ισλανδία. Ξεχάστε το κουνούπι, ξεχάστε την κατσαρίδα, ξεχάστε τη ζέστη, ξεχάστε τη φέτα, ξεχάστε το ελαιόλαδο, ξεχάστε το ντοματίνι τσέρι. Ξεχάστε τα όλα αυτά γιατί τώρα μένετε αλλού. Τώρα είστε κάπου μακριά και δεν σας πειράζει καθόλου η ζέστη, γιατί η ζέστη είναι μια άγνωστη λέξη. Ζέστη νιώθετε μόνο όταν πίνετε ζεστή σοκολάτα κάπου στην Ισλανδία. Δώρο με τους πρώτους 10 που θα πάρουν στο τηλέφωνό μας ένα βιομετρικό διαβατήριο για να πάτε στην Ισλανδία. Αλλά μόνο εσείς, τα παιδιά σας θα μείνουν εδώ τελικά. Γιατί μόνο ένα διαβατήριο δίνουμε.
0: Αυτό. 2-8-10-2-20-5-15.
1: Πάρτε τηλέφωνο και πάτε στην Ισλανδία. Επίσης, δώρο καρό που κάμψω της επιλογής σας. Ορίστε, σήκω φύγε να πας εκεί πέρα στα κρύα να κάνεις το χιονάνθρωπα. Εντάξει, να ηρεμήσεις και εσύ, να ηρεμήσεις και εγώ, να πάρεις το gadget που απλά είναι θερμόμετρο. Δηλαδή είμαι gadgetού, αυτό είναι τι έχεις, σφυρίχτρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Απλά είναι digital σφυρίχτρα.
0: Ναι, αλλά είναι, πρόσεξε. Εννοώ ότι είναι gadgetάκι γιατί είναι συνδεμένο με τη Siri και ρωτάω εγώ. Quelle température à l'intérieur de chambre? Oh, quelle température à chambre? Και μου λέει αυτή.
1: Και λέει, excuse moi. Όχι μόνο θερμόμετρο, είναι ρατσιστικό θερμόμετρο. Δηλαδή θα έρθω εγώ σπίτι γιατί? Σου, θα έρθω εγώ σπίτι, συγγνώμη τώρα, θα έρθω εγώ σπίτι σου και θα ξέρω τι θερμοκρασία έχει.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ξέρω γαλλικά.
0: Θα ρωτήσω εγώ για σένα.
1: Και σιγά μου πει ψέμα, θα μου πει αλήθεια. Δηλαδή θα σε ρωτήσω εγώ, σκάδω, μου πει τρεις βαθμούς έχει. Το είπε εδώ πέρα η Γαλλοσύρη. Λοιπόν.
0: Τι να την κάνω, να τη γυρίσω στα αγγλικά, πώς θα μιλάει με το αγωμά στη Σύρη.
1: Ξέρεις τι, εγώ ένα θερμόμετρο αυτό με τον υδράλινο μέσα κάνω έτσι, βλέπω πόσο κόκκινο και λέω ζέστη. Απλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω να το διαβάζω αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι έχω ένα θερμόμετρο. Όπα,
1: όπα, βγάλαμε λαβράκι εδώ. Δεν χρειάζεται καν να πάω στην Ισλανδία γύρω ψαράς. Ψαρεύω εδώ πέρα. Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά. Δεν ξέρω πώς η γιαγιά μου έπαιρνε τον πυρετό όταν ήμουν μικρή με αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω να χρησιμοποιώ μόνο το ψηφιακό θερμόμετρο. Που το βάζεις, κάνει μπιμπιμπιμ, σου δίνει τους αριθμούς. Όπως και με την ώρα.
1: Α, ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αλλά δώσ' το μόνη σου.
0: Δεν ξέρω να διαβάζω. Ξέρω τη λογική. Θέλω τουλάχιστον 30-40 δεύτερα για να καταλάβω.
1: Το οποίο τι σημαίνει, ότι μέχρι να καταλάβεις τι ώρα είναι, έχει περάσει η ώρα που είδα και πρέπει να την ξαναδιαβάσεις. Δηλαδή, ζεις ένα-ένα ο φαύλο κύκλο να μην ξέρεις τι ώρα είναι.
0: Γι' αυτό και δεν παίρνω. Γι' αυτό και δεν παίρνω αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι έρχεσαι στην ώρα σου κάθε μέρα. Όχι.
0: Τι.
1: Ελπίζεις ότι είσαι στην ώρα σου. Έρχεσαι τυχαίες ώρες.
0: Όχι, έχω ψηφιακό ρολόι, ρε αγόρι μου. Α, να το
1: γι' αυτό,
0: κοίτα.
1: Ναι. Ωραία, και
0: λοιπόν. Επίσης, να σου πω τώρα, πες μου. Το φαν της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Μου πήρε τα αγόρι μου τα Χριστούγεννα.
1: Σου πήρε κινητό να μιλάμε όλη μέρα.
0: Σταμάτα, ρε άνθρωποι. Μου πήρε τα Χριστούγεννα ένα ρολόι, το οποίο είναι, ξέρεις, από αυτά τα καλά. Ένα Δεν, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, με ρολοχειρό.
0: Ένα ρολοχειρό, τέλος πάντων.
2: Το απλό.
0: Το οποίο όμως δεν είναι από αυτά τα ψηφιακά. Είναι το κλασικό το ρολόι.
2: Αυτό του γέρου με τους δείχτες.
0: Ναι, αλλά είναι καλό γυναικείο, ρε παιδί μου, και μάρκας. Και μου το πήρε σε φάση, ξέρεις, να. Ξέρεις, δώρο.
2: Ωραία, φόρα το ζύγια μόστρα
0: και. Φοράω.
2: Περπατάω και πετάω.
0: Το φοράω και για να δω την ώρα βγάζω το κινητό μου.
2: Ήμουν
0: σίγουρος. Δεν το κοιτάω καν.
2: Ήμουν...
0: Φίλε, μου λέει, τι ώρα είναι, και είμαι εγώ, κάτσε μισό να δω το κινητό και κάνω έτσι, βγάζω το κινητό, δεν θα είναι 10.
2: Και ώρα S, ισπανικά. Βάλε τη σειρή στα ισπανικά.
0: Και λέει, το λένε, και λέει, λέει.
2: Βάλε τε, το.
0: Και λέει, λέει.
2: Πόσο.
0: Το γουρούνι τώρα πώς απαντάει σε αυτή.
2: Αυτό
0: ερώτηση.
2: Μου έχει μείνει εμένα.
0: Να σου μάθω και άλλες λέξεις, λοιπόν.
2: Όπως. Μία.
0: Vat faire foutre.
2: Escargot.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Σε θέλω καραπακή, μέσα στο
4: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον ΝΑΠ 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
11: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
12: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
13: Oh yes!
12: Απ 92,9.

0: Και επειδή αυτοί είμαστε, όσε ώρε ακούτε τα τραγούδια μα εδώ τα υπέροχα, εγώ παίζω το Μουγκοθόδωρα.
1: Ψεύτο Θόδωρο!
0: Εγώ θέλω να είμαι Μουγκοθόδωρο.
1: Μάμα, είσαι Μουγκοθόδωρο, δεν μπορεί να μιλά.
0: Μιλάω. Όχι, μιλάω με. Πώ το λένε, με νοήματα.
1: Α, νοηματική είναι.
0: Επίση, ο Μουγκοθόδωρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι Μουγκό, μπορεί να είναι παρατσούκλι ηρωνικό. Μπορεί να είναι πολύ ομιλητικό και να το βγάλαν έτσι.
1: Σαν τα χωριά που βγάζουν παρατσούκλια στους ανθρώπους έτσι.
0: Παίζουμε ένα παράδειγμα έτσι τώρα.
1: Δεν ξέρω γουστάρω. Εγώ, ο Γιάννης ο Κουφός.
0: ο
1: Τίτος ο Κουτσός. Κατάλαβες. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βασιλιά μου, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: μην κάνω σπόλη την παράσταση.
1: Όχι, όχι, μην κάνεις, μην κάνεις. Κουτάλα, και αφού μιλάμε για κουτάλα, έχει έρθει η ώρα να παίξουμε παιχνιδάκι. It's game time. Έλα να παίξουμε. Λοιπόν, θέλουμε να πάρεις τηλέφωνο στο 2810-225-15 αυτή τη
0: τώρα,
1: στιγμή.
0: Τώρα, γρήγορα, έχεις αργήσει ήδη. Ωπ, τέλος, έκλεισε.
1: Και μπαίνεις. Όχι, δεν έκλεισε.
0: Ναι, εντάξει, ήθελα να τους αγχώσω.
1: Παίρνεις τηλέφωνο τώρα στο 2810-225-15 και μπαίνεις στην κλήρωση για την δωρεοπιταγή που δώσαμε και χθες και που θα δώσουμε και την επόμενη Τετάρτη.
0: Ναι. Mm-hmm. Εγώ πότε θα κερδίσω.
1: Αυτό με θυμίζει. Εγώ πότε θα γίνω μάνα.
0: Ναι, το μάνα δεν με πολύ ενδιαφέρει ως καθόλου. Πότε θα φάω, με νοιάζει.
1: Μπορείς να φας μετά που θα φύγω από εδώ, να πας να φας.
0: Ωραία, εγώ πότε θα φάω τζάμπα. Και θα πρέπει να πεις τζάμπα τρως, κρίμα τον μπόι σου και άλλα τέτοια.
1: Κρίμα τον μπόι σου, καλά. Πώς το λέει.
0: Κρίμα τα νιάτα, γύρω ομορφιά. Κρίμα τον μπόι σου, καλέ. Άντρας ρε 75 σαν το. Με τα παπούτσια, να το τονίσουμε γι' αυτό. Κάλια, μεταξύ μας τώρα, οι δυο μας είμαστε, δεν μπορώ να πω τα μυστικά μου. Όταν με βλέπει κάποιος στο δρόμο, δεν λέει δες ένα πρώτο boy, ας πούμε.
1: Τι θα πει.
0: Δεύτερο boy, ίσως game boy, αλλά πρώτο boy σίγουρα όχι. Δεν θα υποθεί αυτό. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, τι καλό μας έχουν ετοιμάσει. Πέμπτη είναι.
1: Είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη.
0: Δεν ακριβώς στους ανθρώπους. Λοιπόν, μαϊνταρόπιτα έχουμε αλφα-αλφα.
1: Μα την Παναγία, αν δεν έχεις την Παναγία, μην την ξαναβρεις. Ρωτάω και απαντάω μόνη μου, φίλε.
0: Όχι, όχι. Άμα είναι να νιώθεις μόνη σου, να σε βοηθήσω και να σου πω πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Παναγία, δεν θα την ξαναβρίσεις. Παναγία!
0: Ορίστε, να μην νιώθεις μοναξιά. Είμαστε τρεις εδώ. Εγώ, εσύ και ο μοναχός. Να φέρουμε και τον πρώτο σύγγελο.
1: Λείπει η Μαρία και έχουμε εκτροχιαστεί.
0: Ναι, λείπει η Μαρία και πρέπει να κάνουμε τρεις μαζί.
1: Πήγες να πεις.
0: Όχι, δεν πήγα να πω τίποτα αυτό που έλεγα πριν.
1: Ταύρο,
0: όχι, νιώτα, θα συνεχίσω να λέω για το πιάτο, για το σημερινό μενού της Κουταλός, η οποία έχει κότσι χοιρινό, αρακά. Μου έχει μυρίσει αρακά τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Κάτι άλλο.
0: Μποσχαράκι με σάλτσα ψητού, ρολόκι μα γεμιστό, τσιπούρα στο φούρνο, πασέτα, κοτόπουλο μπάμι. Κοτόπουλο μπάμι. Τι έχω παθαίνω, ρακά και μπάμι. Είμαι άρρωστο.
1: Να σου πω κάτι, κάτι έχει κάνει λάθος η μάνα σου.
0: Όχι, όχι.
1: Κυρία Βιβί.
0: Στα 44 τώρα έκανε το κλικ. Τώρα έκανα το κλικ και γίναμε σύλλικα επί τόπου. Τάκ. Αυτό. Λοιπόν, αφού φάω ένα ρακά και μπάμιες, θα πάω να πάρω την πίεσή μου, γιατί έχω όντως πιεσόμετρο στο γραφείο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στείλω και φωτογραφία μετά, εντάξει. Και αφού βάλω τα γυαλιά πρεσβειοποίησης που δεν έχω, αλλά χρειάζεται. Θεέ μου, ξαφνικά χάλασε πάρα πολύ η διάθεση.
1: Α, και εσύ λοιπόν θες να φας φαγητό, αλλά δεν είσαι μεσήλικας. Ή και να είσαι μεσήλικας, δεν μου σκέφτεται.
0: Για όλους είναι, γιατί έχει και βίγκαν επιλογές. Έχει και νηστίσιμες επιλογές.
1: Με μπεσαμέλ.
0: Μπεσαμέλ.
1: Μπεσαμέλ.
0: Νόσα.
1: Νόσα. I see the city, madam.
0: Όχι, μου σήμωσε η γάτα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη. Γωνία. Κέρδισε χθες που είχαν στο διαγωνισμό ο Γιώργος. Οπότε αυτή τη βδομάδα θα πάει να φάει να μας πει τι έφαγε, τι δεν.
0: Περιμένω μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Εγώ περιμένω και φωτογραφία, Γιώργο.
0: Εγώ περιμένω να το φτιάξει το ράδιο.
1: Γιώργο.
0: Μην απειλείς τον άνθρωπο.
1: Ήθελα να πω απλά Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο. Τι άλλο ήθελα να πω. Ότι το φαγητό δεν μπορείτε σε μερίδες βάζει.
0: Το ξέρουνε.
1: Με το μάτι.
0: Το ξέρουνε.
1: Να το ξαναπώ, ρε φίλε. Και πας 11 με 7, δηλαδή μόλις κλείσουμε την εκπομπή. Όχι,
0: 7 η ώρα δεν πας. 7 η ώρα έχουν κλείσει. 11 με 6,5 θα πας.
1: Σωστά, να είμαστε και.
0: Να σεβόμαστε το εργαζόμενο. Καλά, κάπου όπα.
1: Το Σάββατο όμως μπορείς να πας 12 με 4.
0: Ναι, αυτό πιο λογικό.
1: Και την Κυριακή.
0: Δεν μπορείς να πας. Μπορείς να πας, αλλά είναι κλειστά. Πρέπει να καθαρίσει τα τζάμια
1: όμως. Θα δεις τη Μαρία.
0: Ναι, αυτό.
1: Και αυτό, μην ξεχνάς τον διαγωνισμό μας. Για εξτρά συμμετοχή βέβαια, μπαίνεις και στο κουτάλα. Στο κουτάλα, όχι. Μπες στο δικό μας το account που έχουμε ανεβάσει για
0: τι
1: το
0: με
1: κουτάλα.
0: Τι με ρωτάς εμένα, τα ξέρεις. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω τον ωραίο.
1: Εσύ είσαι εδώ, δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων.
0: Μόλις τον είπα.
1: Είμαι... Άρα δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν τον κάνεις.
0: Τον κάνω, απλά είσαι στο ραδιόφωνο, δεν φαίνεται. Hello.
1: Α, οκ, okay, make sense. Για εξτρά λοιπόν συμμετοχή, μπαίνεις στο account του A92,9, βρίσκεις το post με την κουτάλα, γράφεις εκεί, σχολιάζεις, κάνεις, δείχνεις και παίρνεις μια εξτρά συμμετοχή. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο, μας κάνει το λογαριασμό, και όχι όμως για το κουτάλα.
0: Και εγώ πάω να κάνω το μυγκοθόδωρο.
1: Και εσύ ξεκίνα.
0: Εγώ αυτό που σε βοηθάω, ρε.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα τι ώρα είναι, αλλά μάλλον δεν θα ξέρεις να μου πεις, οπότε θα το πάρω πάνω μου.
1: Ξέρω, γιατί έχω ψηφιακό ρολόι.
0: Α, τι ώρα είναι?
1: Είναι 10:53.
0: 10:53, ωραία. Θες να μου δείξεις με τα χέρια σου, αν ήσουν αναλογικό ρολόι, πώς ήταν οι δείκτες?
1: Λοιπόν, είναι.
0: Πω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί το χάνετε αυτό. Κρυφτό, θα παίξουμε να φύγω.
1: 40, 45, 50. Το 10 που είναι?
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει πάει σχεδόν 11.
1: Όχι, περίμενε. 1, 2.
0: Και βλέπω να τρώμε για το πιπίο την εκπομπή, έτσι που το πας.
1: 8, 9, 10. Εδώ, εδώ. 10 και πόσο? Και 53. Εδώ, και εδώ. Έτσι κάπως.
0: Λοιπόν, για τα πρακτικά να γραφτεί ότι η Κάλια κάνει κάποια Αιγύπτια τοιχογραφία. Δεν το πέτυχε καν. Σε κάθε περίπτωση έχει πάει σχεδόν 11 και εγώ πρέπει να εξαφανιστώ, γιατί έχουμε και υποχρεώσεις πέραν τούτες εδώ. Λοιπόν, το σημερινό σου παρέα πρέπει να το αποχωριστεί, γιατί είναι σχεδόν 11 ως προείπα εδώ σε ημίτηρο. Για ζωή και μέγα ελεός. Τώρα κάνουμε μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά Κάλια δε κανάλι, γιατί ακόμα θα ψάχνει τι ώρα είναι. Στις 12 σήμερα, Κάλια δεν μη σε απασχολεί αυτό. Yeah. Γιώργος Μπαλοχιάρης και εγώ Βερίγου φέρνουν εδώ το καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
1: Και φυσικά μην χάσεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Μαζί μας εμείς σήμερα είχαμε την Mobi Store,
0: Φιλοσοφίες,
1: την Υδροδυναμική Σαριδάκης,
0: Κουτάλα,
1: και φυσικά το Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού αύριο,
1: Φιλιά πολλά!

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 3.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
6: Θα με βοηθήσεις να το πει.
5: Ναι.
6: Θες το διαβάσεις?
5: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
6: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
5: Όχι, αλλά δες τώρα.
6: Περιμένω να τελειώσει.
5: Όχι, είναι χαλή.
6: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
5: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
6: μόνο. Να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ.
6: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
5: Πες τα.
6: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
5: Συγγνώμη.
6: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
5: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
4: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App.

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Love Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
4: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά. Connected.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα με όρεξη. Και πώς να μην έχουμε όρεξη προ-Παρασκευή σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026. Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο. Είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα. Έχουμε ξεκινήσει 10 ημέρες, Γογό. Το έχει πάρει χαμπάρι. Ξεκινήσαμε 15 Ιουνίου και είναι 25. Τελειώνουμε σε λίγο. Όπου να είναι, έρχεται το season finale.
1: Εγώ νιώθω ότι αυτές οι 10 ημέρες πραγματικά ήταν 3 χρόνια και 10 ημέρες, όχι 10 ημέρες σκέτες.
0: Πραγματικά. Νομίζω όμως ότι η συμμετοχή σας, παιδιά, το έχει κάνει πολύ εύκολο όλο αυτό. Ερχόμαστε κάθε μέρα άϊπνοι σχεδόν, τρέξιμο στο τρέξιμο, και εσείς με όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε. Με μηνύματα από τη δουλειά, από τα γλέντια, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το τρελό νησί. Νομίζω μας φτιάχνετε τη διάθεση και φεύγουμε με άλλο αέρα και άλλο vibe από εδώ. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα ζωντανά σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάλδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Είστε πολλοί εσείς που παίρνετε το κινητάκι σας και κάνετε τη βόλτα σας, το περπάτημά σας και μας ακούτε. Να είστε καλά από όλο τον κόσμο. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε και όλα αυτά. Να τα κάνετε μέσω των social media, φωτογραφιούλες, βίντεο. Ξέρετε τώρα αυτό το ωραίο το παιχνίδι που παίζουμε καθημερινά. Σας περιμένουμε. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, όπου υπάρχει social media, εμείς εκεί είμαστε.
0: Και είμαστε εκεί, σας περιμένουμε, όχι τίποτα άλλο. Είμαστε εκεί, στα σύνδη, στην πόρτα καθημερινά. Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα ένα αγωνιωδό στα μηνύματά σας, όπου και αν είστε. Καλοκαίρι στον όνομα θα μας δείτε, όπως είπε και εγώ παντού. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Συγκεντρώστε, δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε να τα κάνουμε μέχρι τις 2, αλλά πραγματικά αξίζουν τον κόπο, γιατί θα περάσει η ώρα σαν νεράκι.
1: Έτσι. Σήμερα θα πλατσουρίσουμε σε μια φανταστική παραλία, Γιώργο. Μια παραλία που πραγματικά θες εκεί να πας και απλά να μείνεις.
0: Σε ποιο νομό είμαστε σήμερα?
1: Θα πάμε νότιο-ανατολική Κρήτη, Λασίθι, Σιτία, Ξηρόκαμπος, και θα πάμε στην Μαζιδά Άμμο.
0: Μαζιδά Άμμος.
1: Ο χρόνος σταματάει και το πλατσούρισμα είναι άφθονο.
0: Όπου εκεί νότιο-ανατολικά, εντάξει, κοντά στη Σιτία, έχει παραλιάρες, έτσι.
1: Βέβαια. Είναι και παρθένες όλες.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να κάνουμε, για πες.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε κάτι που θέλει γερό στο μάχη. Λουκουμάδες. Μεστάκα. Και αντικριστό από το Μιλοπόταμο, παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, άρα λοιπόν θα φάμε αντικριστό, θα φάμε στάκα και μετά ως επιδόρπιο θα φάμε τους λουκουμάδες που μας προτείνεις.
1: Όχι, βρε παιδί μου, γιατί να πλένεις τόσα πιάτα. Λουκουμάδες μέσα σε όλα, και στάκα και αντικριστό. Και όλο αυτό θα είναι και.
0: Γεμιστή θα είναι οι λουκουμάδες.
1: Ναι, βρε παιδί μου, θα είναι και κυρίως και επιδόρπιο και ορεκτικό. Όλα απ' όλα.
0: Κατάλαβα. Θα πιάσουν πάλι τη δουλειά οι γαστροεντερολόγοι.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
1: Έχουμε να κάνουμε pop-up story και να μιλήσουμε και να μάθουμε για τα μπαχαρικά, ναι. Τον κόσμο αυτόν τον φανταστικό και των αρωματικών φυτών, βεβαίως.
0: Τα νόμιμα φαντάζομαι μόνο.
1: Εννοείται. Πάντα με το βοτανικό κήπο Κρήτης.
0: Και πραγματικά, παιδιά, το τι έχουμε στην Κρήτη, δηλαδή αν κάτσε να το ψάξεις λίγο να δεις ποικιλίες, το τι υπάρχει στην Κρήτη, τι φύεται κτλ. Θα πάθεις πλάκα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το βοτανικό κήπο για όλη αυτή τη γνώση μας προσφέρει κάθε χρόνο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και pop-up story, λοιπόν. Τι άλλο έχουμε?
1: Ζωντανή σύνδεση με Ελευθερία Μπεμπή, εννοείται
0: πως
1: θα πάμε Ρέθυμνο να μας πει τα πάντα για τα γλέντια που παίζουν.
0: Τέλεια.
1: Δυνατά. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα σύρουμε πρώτη τον χορό και εννοείται θα μάθουμε τα καλύτερα.
0: Τέλεια. Αναμένουμε λοιπόν όλα αυτά μέχρι τις 2, λοιπόν. Δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε, αλλά θα τα βάλουμε έτσι ένα πρόγραμμα, θα βάλουμε έτσι πλώρη με εσάς.
1: Και μην ξεχνάτε και τους διαγωνισμούς που παίζουν δυνατά στα social της εκπομπής. Μπαίνετε να δηλώνετε συμμετοχή αύριο, ας πούμε. Κληρώνουμε πάλι εισιτηριάκια.
0: Για Μήλο,
1: έτσι, αύριο. Για Μήλο, οπότε έχουμε και Σέριφο, Μήλο, Πειραιά, πολλά ωραία.
0: Έχουμε
1: πράγματα.
0: Νέο διαγωνισμό με τη Fix, την πύρα, την οποία μπορείτε να την απολαμβάνετε εκεί πέρα, να σας δώσουμε κουτάκια, μαντήλια για να σύρετε το χορό στο επόμενο γλέντι. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα του Καλοκαίρι στον Νότο για να ανακαλύψετε όλα αυτά τα giveaways, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, σήμερα έχει έρθει με ένα πραγματικά αποκαλυπτικό top. Εγώ περιγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης, Γλυκούλης, Γκρινιάρης. Και ξέχαστη φυσιογνωμία, ειδικά όταν κρατάει αυτό το πράγμα, αυτή την κόρνα που δεν την αντέχει κανένας.
0: Μάλιστα, 23 χρόνια Καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Αλλιώς!

Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα αυτός ο ανεκδίκητος τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός ο οποίος ανοικοκλίνει τα στενά του ορμούς. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει ποια είναι πραγματικά η Ντελίνα στο βίντεο του Μιχάλη Σκουλά. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το τρίτο περήφανο ξαδέρφι από την ταβέρνα Τα Πέντε Αδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow, φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς για να του πούμε μπράβο για όλα όσα πραγματικά θα μας κάνει αυτό το σουκού που έρχεται. Γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία, εμείς θα γδυθούμε εντελώς. Θα βάλουμε το μαγιουδάκι μας και θα σπεύσουμε σε πολλές παραλίες και ακτές που υπάρχουν γύρω μας. Δεν γίνεται με 35 βαθμούς να κάτσει σπίτι, ούτε κάτω από το air condition. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτιάξτε το πρόγραμμά σας, γιατί το σουκού καταφθάνει. Οπότε πρέπει να κάνουμε το μπανάκι μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί βεβαίως θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης. Ένας παράδεισος, η φύση μπροστά στα μάτια σας ξεδιπλώνεται σε 200 στρέμματα. Και πόσο ωραία είναι πραγματικά η επίσκεψη εκεί με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας. Να τα αφήσετε εκεί τα παιδιά να παίξουν, να μάθουν για τη φύση, για τα φυτά, για τα δέντρα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε. Αγαπημένο βοτανικό πάρκο, και εννοείται στις Φουρνές των Ομαλών, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων θα το βρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά, αλλά έχουν ανέβει και τα μποφόρ, για να μην πω καμία χειρότερη λέξη ξανά.
1: Μα δεν αντέχουμε άλλο, ρε φίλε. Δεν μπορούμε άλλο αέρα. Δηλαδή, ήμαρτον, είπαμε φέτος θα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Άρχισε πάλι τα δικά του. Έρχονται από όλο τον κόσμο στην Κρήτη να κάνουν ένα μπάνιο. Να πάνε να πάρουν μια ταβέρνα παραθαλάσσια. Όχι, πρέπει να μας παίρνει τα μαγειροπύρουνα. Να μας σηκώνει το τραπεζομάντιλο. Να τρέχουμε στη θάλασσα να μας παίρνει το καπέλο. Ήμαρτον.
0: Υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα πέσουν εντελώς τα μποφοράκια. 5 τα μποφοράκια στα Χανιά, 30 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι πηδάμε από τον ένα νομό στον άλλο. Από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί μαντέψτε τα μποφοράκια κάνουν πόρι. Και εκεί τα μποφοράκια είναι 5. Η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσει η μέρα σήμερα, για να έρθει και η αυριανή, που επίσης θα έχουμε πολλά μποφόρ.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί και αν φυσάει και παίρνει τα μαλλιά και παίρνει τα καπέλα των τουριστών και παίρνει καρέκλες. Όχι, δεν παίρνει καρέκλες, δεν φυσάει τόσο πολύ άλλωστε. 5 τα μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου. Και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα στο Ηράκλειο. Υπομονή μέχρι αύριο, που και αύριο θα φυσάει. Για να πάμε στο Λασίθι με τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία. Όπου μαντέψτε, ο αέρας και εκεί κάνει βόλτες και προσπαθεί έτσι να ξερίζει τον κόσμο. Αλλά νομίζω δεν τα καταφέρει, ή του σπάει τα νεύρα ακόμα περισσότερο. 5 και στο Λασίθι τα μποφόρ. Και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Χερούς. Κυρίες και κύριοι, και όπως φυσικά έστειλε εγώ την καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο, έτσι θα τη στείλω και εγώ. Γιατί πραγματικά μας περιμένει καθημερινά αυτό το κόσμο, αυτή η μοναδική εμπειρία η οποία υπάρχει στα Χανιά. Και να πούμε ότι όλοι όσοι είστε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και ψάχνετε εξορμήσεις, δραστηριότητες, βάλτε το στο πρόγραμμά σας. Βοτανικός κήπος Κρήτης. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε το. Βρείτε πληροφορίες μέσα από το TripAdvisor, από εμπειρίες άλλων επισκεπτών. Θα πάτε σοκ και νομίζω ότι πρέπει να το

0: λίγο για τους διαγωνισμούς, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα που το πρόγραμμά μας είναι σφιχτό. Και πάλι μπαίνετε στα social media της εκπομπής. Αύριο κληρώνουμε Χανιά Μήλο Χανιά, οπότε
1: από Anek Lines.
0: Έτσι ακριβώς, οπότε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μετά ξανά μανά την άλλη εβδομάδα έχουμε και άλλους διαγωνισμούς. Έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε.
1: Έχουμε
0: φέτος
1: πολλά ταξίδια, οπότε να μπείτε να δηλώσετε μέρος. Τελευταία μέρα για το Χανιά Μήλο Χανιά. Να πούμε επίσης ότι τρέχει διαγωνισμός για διακοπές στο Ρέθυμνο από την Apple-Las.
0: Τρεις μέρες,
1: παιδιά. Ποιος δίνει τώρα τριήμερο, έλα. Και έρχεται τετραήμερο τώρα από την Apple-Las. Έρχεται τετραήμερο στο Λασίθι.
0: Τέλεια.
1: Στο Μόχλο, σε ένα ξενοδοχείο καινούριο. Απίστευτο, δεν υπάρχει.
0: Και μας δεν έχει τίποτα.
1: Τι θα γίνει, Apple-Las, έχουν πάει όλοι διακοπές. Εμείς θα πάμε.
0: Τίποτε.
1: Δηλαδή να πάρουμε εκεί μια φλέξο, να τη χρησιμοποιήσουμε και όλα θα τη δείχνουμε. Εδώ και εκεί. Λοιπόν, να πούμε ότι έρχεται λοιπόν νέο διαγωνισμό από την Apple-Las. Λογικά τη Δευτέρα θα σκάσει.
0: Ωραία.
1: Αλλά ισχύει ο διαγωνισμό για το Ρέθυμνο μέχρι τότε.
0: Εννοείται, δίνουμε μια πόρτα τεράστια αξία θωρακισμένη με 18 κλειδώματα για το ένα τυχερό που θα την κερδίσει και θα του τη βάλουν κιόλας. Όπου και είναι.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Υπάρχει τέτοια υπόσχεση από άλλους στην Ελλάδα ότι όπου και να είστε θα έρθουμε να σας τη βάλουμε. Μόνο εμείς. Οπότε δηλώστε μέρος σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχει αξία σε αυτό το δώρο. Υπάρχει κάτι
0: εντάξει, σημαντικό.
1: Ναι, εκτός από την πόρτα μπορεί να δημιουργηθεί και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε τώρα.
0: Τώρα
1: ερχόμαστε να βάλουμε μια πόρτα. Ανοιχτά θα το σπίτι, θα πιούμε ένα καφέ. Δηλαδή, συγγνώμη, αφού δεν έχει πόρτα, θα πούμε μέσα να μας κεράσουν, να κάτι τι. Εκεί με τον μπλα μπλα. Λίγο κάτι μπορεί να είναι και ωραία έτσι νοικοκυρά του παιδιού. Πλούσια τα LA.
0: Λες να αναπτύσσουν τι σχέσεις.
1: Κάπως ρε παιδί μου και λοιπά. Κάπως μπορεί να αναπτυχθεί ένα ειδήλιο. Να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός από τη Fix Ελλάς με την πύρα την Fix, η οποία μας έχει.
0: Κυβότια
1: τη μπύρε. Οπότε λοιπόν τρία κυβωτιάκια μαντήλι συλλεκτικό για να σύρετε το χορό στο επόμενο γλέντι, αλλά και συλλεκτικό t-shirt για όλους σας οι οποίοι είστε λάτρες. Και έχω και άλλοι δύο διαγωνισμού από την Fix Ελλάς. Οπότε να μπείτε στα social media της εκπομπής για να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Καλή, πάμε! Δεν είμαστε εκπομπή, παζάρι είμαστε.
1: Πραγματικά. Πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας, με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα το μενού έχει Νομό Λασιθίου και Μαζιδά, έτσι τη λένε.
0: Yes.
1: Μαζιδά, άμος.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη είναι εδώ.

Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Music, please.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, σε έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
2: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
3: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν το έχω δει ποτέ.
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, okay.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
2: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
3: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέχει αυτόν τον ήχο.
2: Ρε φίλε.
3: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
2: Δηλαδή, είμαι χαμό σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει.
3: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
2: Α, έρχεται, ανοίγει
3: δηλαδή,
2: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
3: Α, okay. Και τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
2: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
2: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
5: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
5: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
4: Eternal Water. Διψάς...
5: τι λέω τόση ώρα.
4: Να το βρεις.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Yeah.

0: καλημέρα στον Άτο! Είμαστε στον αέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Μάτνες, 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς οι οποίοι εργάζεστε κάτω από τον ήλιο, εσείς που διακοπάρετε, εσείς που ζείτε το δικό σας καλοκαίρι στον Νότο. Εδώ είμαστε εμείς να σας ενώσουμε όλους κάτω από το ίδιο soundtrack. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοστιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Έχουμε και πάρα πολλούς πλατσουρίστας σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σας τσίμπησε η Πέμπτη και είπατε να τα αφήσετε όλα στην άκρη και να πάρετε τις παραλίες και τις αχτές. Μπράβο σας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται στην παραλία Ανίδρων, στην παλαιόχωρα Χανίων, νότια Κρήτη. Εδώ, παιδιά, δεν φυσάει καθόλου. Κόβει, είναι απίστευτα. Σας περιμένουμε. Ναι, βάζουμε με γιο και ερχόμαστε.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί στα Μάλια, στη φίλη μας τη Μαρία, όπου μας λέει κοπέλια, λέει σήμερα το βράδυ έχουμε γλέντι εμείς εδώ στα Μάλια με το Χρήστα Μακράκι και το Νίκο Μανιουδάκη. Μας περιμένουν στο λιμάνι των Μαλίων. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια πολύ ωραία χωρισπερίδα σήμερα το βράδυ. Μόνο στα Μάλια, παραδοσιακό γλέντι για όλους σας οι οποίοι είστε στην περιοχή. Καλημέρα στο Σάββατο την Κική από τη Μαλάξα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στις Γούρνες, παιδιάδος. Στο φίλο μας το Δήμο, την Εύη και τη μικρή την ώρα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα στην Ψαρή Φοράδα. Πού είστε, ρε, παιδιά. Καλημέρα στο Γιώργο και στη φίλη μας τη Μαρία, που μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν πολλά χαιρετισμένα. Το πρώτο μήνυμα από ψαρί σήμερα.
1: Έτσι,
0: φέτος.
1: Έτσι. Φέτος. Και από την ψαρί, εγώ θα σε πάω στο Εδιμβούργο, εκεί μακριά, στη Σκωτία κοντά. Και σήμερα είναι συντονισμένη η ελληνική κοινότητα του Εδιμβούργου. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας, τη θετική μας ενέργεια και θέλω να μας πείτε και τι θερμοκρασίες έχετε εκεί. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, κάνει ακόμα λίγο κρύο.
0: Την κάνει την ψυχρούλα του. Την κάνει
1: την ψυχρούλα του.
0: Εδώ στα ορεινά, στα δικά μας κάνει κρύο. Όταν πας σε γλέντι το βράδυ σε βουνό πάνω, είναι φοράς δεκιτούλα. Καλημέρα στον Νίκο, την Παναγιώτα και το φίλο μας τον Αλέξη, που μας ακούν από τα Χανιά, από το γραφείο του και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τα Χανιά μας ακούει και ο Στέφανος και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Παιδιά, λέει, ψάχνουν, λέει, κονέ να πούμε σε ένα από τα βίντεό σας. Πώς θα γίνει, λέει. Εδώ θέλουμε. Εθελοντές, ηθοποιούς, τα πάντα. Ψάχνουμε συνεχώς. Στέφανε, στείλε τα στοιχεία σου. Καλημέρα στη Ρεγκίνα και τη φίλη μας τη Γεωργία, που μας ακούνε από τις Αρχάνες και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα επίσης στο φίλο μας τον Πέτρο και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούνε από τον Αποκόρον, από τον Κάστελο. Καλημέρα, κοπέλια!
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Βάσο που μας ακούει και σήμερα από τη Σιτία, όπως και στη Δημητρούλα που δεν ξέρω που μας ακούει, καθώς είναι στον κόσμο της. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Στέλλα, η οποία, Γιώργο, μας ακούει από την Πρέβεσα, Μονολίθη Μύτικας. Είναι μια παραλία μυστική, όπως μου γράφει εδώ χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ ωραία παραλία. Σας περιμένουμε να την ανακαλύψετε και εσείς. Εννοείται, λέει, δεν έχει καθόλου κόσμο. Οπότε και Αύγουστο, λέει, να έρθετε πάλι. Λίγο κόσμο θα έχει.
0: Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο αγαπημένο μου νησί, το οποίο δεν έχω πάει ποτέ. Έχουμε ένα βραβείο που μας περιμένει εκεί, βέβαια, πρέπει να σου πω εγώ.
1: Στην Αμοργό θα μας πάει.
0: Στην Αμοργό. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Λευτέρη και τη φίλη μας τη Χρύσα, οι οποίοι μας ακούν από εκεί και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Μας έχουν στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες με το νησί. Πότε θα κάνετε, λέει, σύνδεση μαζί μας, μας γράφουν εδώ πέρα. Και να πούμε ότι στην Αμοργό εκεί έχετε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, ένα film festival, στο οποίο είχαμε πάρει ένα βραβείο πριν από χρόνια και δεν έχουμε έρθει ακόμα να το πάρουμε. Οπότε πρέπει να δώσουμε ραντεβού στην Αμοργό.
1: Βρήκαμε και την αφορμή.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Αρκαλοχώρι. Και αυτοί έχουν, λέει, γλέντι απόψε. Σήμερα το βράδυ με τον Κωστή και τον Γιώργη το Σαριδάκι. Μας έχει στείλει και ο Μάριος, όπως μας ακούει. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περάσετε υπέροχα στο γλέντι σας σήμερα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Λακωνία, Γιώργο, στο Κυπαρίσι. Μαγευτικά νερά. Σας περιμένουμε στην παραλία Μεγάλη Σάμου. Έχουμε και εμείς, λέει, και τα γλέντια μας. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες. Έχουμε την φιλοξενία, λέει, διάχυτη. Οπότε σας περιμένουμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και επίσης έχω να σου πω ότι μας στέλνετε και διάφορα έτσι πράγματα για κάμπ, για παιδιά, όπου μπορείτε να τα αφήσετε, λέει, να τα ξαμολύσετε, μου λέει εδώ χαρακτηριστικά η Δέσποινα. Οπότε κανονίστε να αφήσουμε και τα παιδιά μας και να πάμε στην Κυπαρισία για διακοπές. Κατάλαβες.
0: Η καλύτερη, νομίζω, είναι η Αγγελική, η οποία κατευθύνεται αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει την πετσετούλα μου και κατευθύνομαι, λέει, στη μεγάλη παραλία, στην Ιεράπετρα, να κάνω μια βουτιά. Θα σας ακούω, λέει, από ραδιοφωνάκι όπως παλιά. Τι ωραίο που είναι να πηγαίνεις στη θάλασσα και να μην έχεις, ξέρεις, τα podcast, όλα αυτά που τα έχουμε στο κινητό μας. Να έχεις το παλιό, ρε παιδί μου, το αναλογικό, το παλιό το ραδιοφωνάκι, το οποίο το ανοίγεις, ανοίγεις την κεραιούλα του και ψάχνεις κάτι στο ραδιόφωνο. Πόσο ωραία εικόνα, πόσο ωραίο και χαλαρωτικό συνέστημα αυτό το πράγμα. Αφού είναι στη Μεγάλη Παραλία, στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside Restaurant, το οποίο είναι μαζί μας και σήμερα και μας ακούει. Και φυσικά όλους σας οι οποίοι βρίσκεστε στον Ομόλα Σιδίου, θα σας δώσουμε μια συμβουλή να ψάξετε, να γκουγκλάρετε για το Πέλαγο Seaside, το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Και φυσικά μας περιμένει εκεί ο Σωτήρης Ευαγγέλου, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σεφ στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος έφερε την κουζίνα La Greque στο Πέλαγο Seaside Restaurant και πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Ψάξτε, γκουγκλάρετε Πέλαγο Seaside Restaurant. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην ομάδα του Office, στο Ηράκλειο, στο φίλο μας τον Τάσο. Ο οποίος μας ακούει από εκεί, τα φιλιά μας. Αλλά και στο λεωφορείο το οποίο κατευθύνεται τώρα από Ρέθινο προς Χανιά. Κύριε συντονισμένο μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας. Όχι.
1: Ναι.
0: Α, να κάνουμε με την παραλία μετά.
1: Παραλία προλαβαίνουμε, λες.
0: Ναι, γιατί να μην παραλαβαίνουμε. Είναι παρατέταρτο. Ωραία, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε με παραλία της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2.

0: να πάμε στην παραλία της ημέρας και σήμερα. Νομός Λασιθίου στο μενού. Θα περάσουμε τέλεια. Θα πάμε εκεί προς την περιοχή, προς τα Σιτιακά που λένε εκεί στο Λασίθι. Προς την περιοχή της Σιτίας, νοτιοανατολικά. Να δούμε τι έκπληξη μας ετοιμάζει. Εγώ, Ιβερίγου, εδώ βλέπω μια παραλία εδώ. Της τρέχουν τα σάλια. Θέλει να πάει να κάνει γυμνισμό, να τα πετάξει όλα. Για να δούμε ποια είναι αυτή η παραλία της ημέρας.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα, κυρίες και κύριοι, και να πλατσουρίσουμε εκεί στην Μαζιδά Άμμος, που βρίσκεται στον Ξηρόκοπο, βεβαίως. Μια φανταστική παραλία. Μια παραλία που πραγματικά είναι λες και είσαι στον παράδεισο, λες και είσαι κάποιο εξωτικό τόπο. Λες και ότι εμείς δεν είμαστε εξωτικός τόπος, δηλαδή. Μια παραλία που πραγματικά την βλέπεις ερχόμενος στην περιοχή του Ξηρόκοπου Σιτίας, ανατολικά από τη Ζήρο, και την συναντάς μετά από τα ξενοδοχεία, Γιώργο, της περιοχής.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί βρίσκεται μια μεγάλη παραλία, η Μαζιδά Άμμος, που είναι και η μεγαλύτερη παραλία της περιοχής. Λέγεται ότι το όνομα αποτελεί παραφθόρα του Μάνα Γη.
1: Συγγνώμη, τι είναι το παραφθόρα?
0: Παραφθόρα.
1: Όπως λέμε, πάστα φλόρα.
0: Αντί να πούμε Μαζιδά Άμμος, παραπέμπει, ναι, στο, ναι, Μάνα Γη, κατάλαβες.
1: Α, αυτό σημαίνει.
0: Μάλλον. Είναι μια μεγάλη υπέροχη παραλία με λεφτά. Και άμμο, παρακαλώ.
1: Με λεφτά,
0: πολύ,
1: νομίζω θα πεις.
0: Ωραία θα ήταν. Κατά γάλανα νερά. Και βεβαίως να πούμε ότι προστατεύεται στα ανατολικά από το ακροτήριο Τράχυλος, και στην άκρη εκεί του οποίου υπάρχει μια φωκοσπηλιά.
1: Εγώ το μόνο, τη μόλι σπηλιά που ξέρω κοντά στο Τράχυλο είναι μια άλλη. Συγγνώμη τώρα που το λέω τώρα αυτό, αλλά Τράχυλος και σπηλιά κάπου αλλού με το Πασβερίγκου σήμερα.
0: Ναι, παιδάκι μου, εκεί είναι ένα ακροτήριο όπου κόβει, κατάλαβε. Σε βοηθάει να κόβει ο αέρα. Και το λένε Τράχυλο.
1: Τράχυλο.
0: Και εκεί.
1: Από δίπλα είναι η Μήτρα.
0: Από δίπλα είναι η φωκοσπηλιά, όπου λέγεται έτσι επειδή πάνε.
1: Α, περίμενε ζευγαράκια και ανάβουν το φόκο.
0: Όχι, οι φώκες πάνε εκεί πέρα και κάνουν διάφορα σπιτάκια.
1: Δεν μου τα λες καλά σήμερα.
0: Α, τι να σου κάνω τώρα. Κατά μήκος της παραλίας,
1: ναι, ναι,
0: έχει και άσφαλτο. Άσφαλτο. Ναι.
1: Μην μου λες τέτοια τεχνολογικά επιτεύγματα, γιατί μου έρχεται αυτό. Χυλάει μέσα από το Πασόκ, δεν μπορώ.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, αφήνεις το αυτοκίνητό σου και τσου, πας κατευθείαν στην Άμμο.
1: Δεν περπατάς δηλαδή καθόλου.
0: Όχι, όχι. Όπου έχω να σου πω ότι έχει αρκετά αλμυρίκια. Οπότε να σου και η σκιά χωρίς να υδρώνεις για το πώς θα βάλεις την ομπρέλα.
1: Εκεί στον Τράχυλο έχει κανένα θάμνο?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κοντά στο Τράχυλο υπάρχουν και θάμνοι.
0: Λες το ρε εσύ.
1: Λέω, δεν ξέρω.
0: Απέναντι ακριβώς υπάρχουν οι τρεις νησίδες των Καβάλων.
1: Το ποιον?
0: Των Καβάλων.
1: Τι είναι πάλι αυτά?
0: Είναι ο Καβάλος.
1: Ακόμα για παραλία μιλάμε.
0: Είναι η Κεφαλή και ο Αναβάτης.
1: Έχουμε Κεφαλή και Αναβάτη.
0: Βεβαίως.
1: Παναγία μου, αυτό δεν είναι παραλία. Αυτό είναι Σερίνα Productions.
0: Είναι απέναντι, καλέ. Είναι τα νησάκια, νησίδες που βλέπεις ακριβώς. Φάτσα, φλόρα.
1: Μα, φάτσα τι?
0: Φάτσα φόρα, ήθελα να πω. Τα φλόρα
1: μου. Η φλόρα ποια είναι, ρε παιδιά? Ας μας εξηγήσει κάποιος. Έχουμε φλόρα στην εκπομπή. Και δεν το ξέρω εγώ ακόμα.
0: Κάποια θα είναι που θα είναι και στην Ζήρο.
1: Φλόρα. Να σε πάω εκεί πέρα να δεις τον Τράχυλο. Να πάμε εκεί να δεις τον Αναβάτη πώς ανεβαίνει. Να σε πάω μέσα στη φωκοσπηλιά, να σου ξηγήσω το όνειρο. Να σε πάω κάτω από τα αλμυρίκια.
0: Νησίδες των Καβάλων, δίπλα ακριβώς, διακρίνεις εύκολα και το Κουφονίσι, το οποίο σε χαιρετάει.
1: Το Κουφονίσι είναι εκεί?
0: Ναι, πιο πέρα, το βλέπεις ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Το Κουφονίσι είναι νότια, πού κολλάει εκεί πάνω?
0: Νότιο-ανατολικά είμαστε, τι πάνω παιδί?
1: Νότιο-ανατολικά?
0: Ναι, ο Ξηρόκοπος πού είναι, Γιώργο?
1: Βέβαια,
0: από την πολύ την Τράχυλο, την Φωκοσπηλιά και τον Κάβαλο, κάπου τυφλώθηκες.
1: Μάλιστα.
0: Στην παραλία αυτή έμεινε για έναν ολόκληρο. Όχι ένα ολόκληρο, ένα ολόκληρο καλοκαίρι.
1: Ποιος, ο Ζάκ Κουφουκουστό?
0: Ναι, πού το κατάλαβες?
1: Πλάκα κάνεις.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Για ορκίζομαι στη ζωή μου ότι το είπα στην τύχη για να τρολάρω.
0: Κι όμως εκεί έμεινε για ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Και βεβαίως πέρασε, μάλλον φαντάζομαι καλά, για να κάτσε τρεις ολόκληρες.
1: Συγγνώμη, έκατσε μέσα στη σπηλιά?
0: Όχι, έκατσε εκεί για να κάνει τις διακοπές του, για να κάνει τις ερευνές του, δεν ξέρω.
1: Ο Ζακ Ιβ Κουστό.
0: Yes.
1: Στη στεριά έκατσε ή ήταν με πλοίο εκεί πέρα?
0: Τι να σου πω. Ήταν με το θρηλυκό ωκεανογραφικό σκάφος Καλυψό. Οπότε μάλλον ήταν με όλη την παρέα.
1: Λοιπόν, εγώ γκουγκλάρω τώρα Ζακ Ιβ Κουστό, Κρήτη. Να με τρελάνεις εσύ τώρα εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε τρελάνω, δεν φταίω εγώ.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι με τρολάρεις αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν ντοκουμέντα, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, πραγματοποίησαν ιστορικές υποβρύχες έρευνες στην Κρήτη το 1975 και το 1976.
0: Ορίστε.
1: Σε συνεργασία, λέει, με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι καταδύσεις επικεντρώθηκαν στην Ίσο Δία, απέναντι από το Ηράκλειο, εγώ.
0: Όχι, πήγε και στο Ξηρόκαμπο. Έχω εγώ δικά μου ντοκουμέντα, αλλού έχει πει και έχει διαβάσει βλακίες.
1: Θα γράψω ο Ζάκριβ Κουστό Κρήτη.
0: Ξηρόκαμπο γράψε.
1: Ξηρόκαμπο.
0: Ναι.
1: Οι κριτικές βουτιές του Ζάκριβ Κουστό.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν,
0: ένα λένε έρευνες στο Ηράκλειο, αλλά στην Ξηρόκοπο ήταν.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την παραλία?
0: Έχω να πω ότι από δίπλα είναι και η Βλεχάδα.
1: Η ποια?
0: Όπου η Βλεχάδα.
1: Είναι η θιά της Φλόρας.
0: Όχι, είναι πηγή με υφάλμηρο νερό.
1: Υφάλμηρο. Το υφάλμηρο τώρα τι είναι ακριβώς, τι έχω μπερδευτεί.
0: Είναι
1: τι σημαίνει?
0: Και γλυκό και αλμυρό.
1: Σύξεβεν. Ναι, τι άλλο. Αυτή η παραλία είναι γεμάτη εξοδέατα. Καμιά βουτιά θα κάνουμε, θα είμαστε από τον Τράχυλο στη Μήτρα κτλ.
0: Κοίταξε να δεις, εκτός όλων αυτών των πραγμάτων που μπορείς να δεις εκεί από τις νησίδες, από τις σπηλιές.
1: Φαντάσου να είσαι γυναικολόγος και να σε πάει κάποιος διακοπές, ένας φίλος εκεί πέρα, και σου λέει, έλα, τα λέμε στον Τράχυλο. Και να είσαι πάθης κοκομπλόκο. Σου λέει, τι μου λέει ο άλλος.
0: Ναι, πολύ αστείο.
1: Γιατί ήταν πνευματώδες αυτό.
0: Ήτανε
1: πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι η Φλόρα θα γελούσε μαζί μου.
0: Ευτυχώς που η συγκεκριμένη παραλία έχει ωραία πεντακάθαρα νερά, γαλαζοπράσινα. Έχει τα αρμυρίκια, όπως είπαμε, που μπορείς άνετα να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις χωρίς ομπρελίτσα.
1: Χωρίς.
0: Κόβει κιόλας από τη μία πλευρά εκεί του Τραχύλου που σου είπα που είναι το ακροτήρι. Οπότε καταλαβαίνεις. Είναι φανταστικά. Οπότε ευκαιρία, παιδιά, για Σαββατοκύριακο τώρα που έρχεται, να πάτε εκεί να απολαύσετε τα μπάνια σας και όλα αυτά τα ωραία και τις νησίδες που σας είπαμε μόλις.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εκεί τώρα. Δηλαδή, πας, σταματάς κατευθείαν να παρκάρεις, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία παραλία. Μου άρεσε η σημερινή παραλία. Θέλω κι άλλες τέτοιες παραλίες. Να πούμε ότι η παρέα με το φυσικό νερό Ζαρός ήμασταν εκεί και να σου πω εγώ ότι το νερό Ζαρός, λόγω της έντονης ροής και της μορφολογίας, λέει, των ανθρακικών πετρωμάτων του Ψιλωρίτης, το είχαμε την προηγούμενη φορά, είναι εμπλουτισμένο, λέει, με ένα εξαιρετικά ισορροπημένο περιεχόμενο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ενώ ταυτόχρονα, λέει, το επόγειο ταξίδιου, το οποίο ερευνά όταν περνάει από τον Τράχυλο πριν φτάσει στον Ψιλωρίτη, είναι ένα είδος φυσικής φίλτρανσης, λέει, το οποίο το απαλλάσσει από κάθε μορφή μόλυνσης.
0: Πόσο τέλειο.
1: Ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι σου κάνει η φύση, Γιώργο.
1: Χωρίς καμία επεξεργασία. Αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, παρέα με τον νερό Ζαρός. Πάμε σε μουσική. Όχι.
0: Και μουσική, παιδί.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη ζωντανή σύνδεση με το Ρέθυμνο. Η ελευθερία, μπεμπή, μας περιμένει στο κέντρο της πόλης. Εν μέσω εγκεφαλικού κεφαλαίου, εγώ. Μας περιμένει στο κέντρο της πόλης για να μας πει όλα τα γλέντια, τις εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά η Spider-Man των εκδηλώσεων. Είναι ο Batman των γλεντιών. Είναι ο Superman. Πες μου και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Τι να σου πω, καημένη.
1: Του καλούμε σε. Είναι όλα αυτά η ελευθερία, μπεμπή, και μας περιμένει σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση από το Ρέθυμνο. Φύγαμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein's Be a Πλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα, πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1, ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε ζωντανά. Δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο Νότο. Και είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματά σας. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλαθιάρης.
0: Και πάμε να τα διαβάσουμε κατευθείαν γιατί γίνεται πανικός.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Μιχάλη που μας ακούει από τις Αρχάνες, Γιώργο, αγαπημένο μας χωριό. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Κατερίνα η οποία μας ακούει από τη Σιτία. Να πάτε, λέει. Βέβαια, έχουμε, λέει, πολλές παραλίες στη Σιτία. Εννοείται πως είναι πολύ όμορφες. Να πάτε και σε άλλες. Η αγαπημένη της Νιχιώνα μας γράφει εδώ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ελευθερία η οποία μας ακούει από το Αγρίνιο. Άντε πάλι το Αγρίνιο σήμερα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Δέσποινα η οποία μας ακούει από το αυτοκίνητό της. Είναι στο Ηράκλειο. Έχουν σπάσει τα νεύρα της, γράφει, γιατί γίνεται χαμός με την κίνηση. Ευτυχώς που έχω εσάς και μου καλμάρετε λίγο τα νεύρα.
0: Καλημέρες, όμορφες. Το φίλο μας τον Γρηγόρη, αλλά και τη φίλη μας τη Λένα, η οποία μας ακούνε από το Μάλμε και μας στέλνουν μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα από όλη την ελληνική κοινότητα εκεί. Κάθε χρόνο λέει το ίδιο πράγμα, λέει τον Ιούνιο. Λέμε ότι θα έρθουμε, θα κλείσουμε εισιτήρια, ποτέ δεν το αποφασίζουμε. Άντε, παιδιά, όμως, κάντε το επόμενο βήμα, σας περιμένουμε. Καλημέρα να στείλουμε και στα Αμπελάκια εκεί στη Σαλαμίνα, όπου μας ακούνε η φίλη μας Ειρήνη και ο φίλος μας ο Τάσος. Την καλημέρα μας, παιδιά, αλλά και μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Γιώργο και τη φίλη μας τη Μέρη από τις Μαργαρίτες, από το Ρέθυμνο.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Δήμητρα, η οποία κατευθύνεται μαζί με τον άντρα της στον μπάλο. Παιδιά, έχει πολύ δρόμο ακόμα, γιατί είμαστε στο δρόμο, λέει, 2 ώρες και ακόμα τίποτα. Σίγουρα το GPS σας είναι στη σωστή κατεύθυνση, μήπως πάτε κι αλλού. Εννοείται, βέβαια, πως.
0: Παιδιά, προσοχή με το Google Maps στην Κρήτη, γιατί καταλήγει σε κάτι φωσκοτόπια χωρίς να το πάρεις χαμπάρι.
1: Εντάξει, να πούμε και ότι η Κρήτη δεν είναι τώρα μικρό νησί, είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Οπότε υπομονή, εντάξει, διακοπές είσαστε, δεν πειράζει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Κυριακή, η οποία σήμερα γιορτάζει, λέει, ο γιος της. Γιορτάζει, έχει γενέθλια. Του ετοιμάζει, λέει, party. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Μάρθα, η οποία μας γράφει για την Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα.
0: Αχα.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, ναυτικού. Ο άντρας μου είναι ναυτικός, πολλά χρόνια ταξιδεύει, πολλά χρόνια μακριά από την οικογένειά μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σε πολύ όμορφα χέρια. Τι ωραίο μήνυμα. Φιλιά πολλά να σας στείλουμε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην φίλη μας την Νίκη, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από την Κοπενχάγη.
0: Άντε,
1: και σήμερα.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά και στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας στέλνει και μια δράση, η οποία, ένα πολύ ωραίο, μια σειρά δράσεων, η οποία ξεκινάει σήμερα. Swing Echoes λέγονται.
1: Swing
0: Echoes, και η φιλοδοξία τους είναι να φέρουν χορευτές από την παγκόσμια, λέει, Lindy Hop κοινότητα με ντόπιους και επισκέπτες του νησιού. Πολύ ωραίο, παιδιά, στα Χανιά. Να το ψάξετε λίγο, να το γκουγκλάρετε όλοι εσείς που θα βολτάρετε στην πόλη σήμερα. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο Γιάννη και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούν από την Ιερά Πέτρα και μας στέλνουν πολλά φιλιά και χαιρετίσματα. Άντε. Αλλά και στη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία, η οποία κατευθύνεται και αυτή προς Ροδάκινο, στο Νότιο Ρέθυμνο, και μας ακούει στο αμάξι.
1: Ο φίλος μας ο Αντώνης είναι στο Λονδίνο, είναι φοιτητής. Πολλά χρόνια, λέει, μένω στο Λονδίνο. Πρώτη φορά, λέει, έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, τι γίνεται. Εδώ δεν έχουμε, λέει, air condition. Οπότε κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τους φαίνεται 40 βαθμούς. Κοιτάξτε, εγώ βέβαια εννοείται σαν αυθεντικός Έλληνας δεν πτωούμε, μας γράφει.
0: Καλημέρες όμως να στείλουμε και εκεί στο γήπεδο του Κολυμβαρίου, που ετοιμάζονται σήμερα το βράδυ να υποδεχτούν εγώ τον Νικομανόλη Νύκταρη. Να περάσετε τέλεια, παιδιά, εκεί σε αυτό το όμορφο πανηγύρι που ετοιμάζεται. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Σιτία και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ηράκλειο, από το γραφείο του, μας στέλνει ο Γιώργος και μας στέλνει πολλά φιλιά κι αυτός. Και είναι κι αυτός, λέει, έτοιμος να πάρει μέρος σε ένα από τα βίντεό μας στο μέλλον.
1: Ωραία, έχουμε πολύ κόσμο.
0: Έχουμε μέχρι στιγμής 2 εθελοντές σήμερα.
1: Ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Εγώ θα σε πάω στη Σάμο, στο μουσικό σχολείο της Σάμου. Μας έχουν στείλει μια πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία και μας λένε ότι σας περιμένουμε να μιλήσουμε για το νησί μας το υπέροχο, που είναι γεμάτο από μουσική του κόσμου. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στα Κουφονίσια, τα οποία είναι, βέβαια, τώρα τελευταία.
0: Α, τι ωραία.
1: Τρέντι, να πούμε, τα Κουφονίσια.
0: Και τελευταία, είναι τα τελευταία χρόνια, θες να πεις.
1: Είναι ένας προορισμός που δεν είναι ήταν και τόσο έτσι να πάσει. Και έλα τώρα πλέον γίνεται χαμός. Μας γράφει εδώ η φίλη μας η Αθανασία. Να κάνουμε και εκεί μια ζωντανή σύνδεση, να μας πει τι κάνουμε, πώς είναι, πώς περνάνε.
0: Εννοείται.
1: Και πώς μπορούμε να πάμε εκεί γρήγορα.
0: Και περιμένουμε φυσικά να μας στείλετε και διάφορες πληροφορίες για γλέντια τα οποία δεν ξέρουμε σε μικρά χωριά. Mm-hmm. Αυτά τα μικρά γλεντάκια τα οποία μαζεύουν 500, 600, άντε το πολύ 1000 άτομα. Αυτά θέλουμε να ξέρουμε, παιδιά. Να τα ανακαλύπτει ο κόσμος, να στηρίζονται και μικροί σύλλογοι στην Κρήτη. Καλημέρες όμως να στείλουμε εγώ και στη Μεσαρά, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, που μας ακούει από εκεί. Από τα Μάταλα μας ακούει και ο Βαγγέλης και η φίλη μας η Κέτη, και να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα και στο Σπύλι, εκεί στον Άγιο Βασίλειο, όπου μας στέλνουν οι φίλοι μας η Μαρία και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Παλαιό Φάλιρο και σήμερα συντονισμένη Νίκη και ο Παναγιώτης, τα φιλιά μας, παιδιά. Αλλά και μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Μέρονα, στη Χαρά, η οποία μόλις τώρα συντονίστηκε. Έχει, λέει, ντολμαδάκια, αλλά στο φούρνο ή στο τσικάλι.
1: Στο φούρνο.
0: Ναι, γεμιστά τύπου, ας πούμε. Τα οποία τα ετοιμάζει με φέτα εδώ και με διάφορα πράγματα. Στρώσε τραπέζι και ερχόμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Είμαστε πανέτοιμοι εμείς γενικότερα, γιατί η ώρα είναι τέτοια που πεινάς και θες κάτι να φας.
0: Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας την Ευαγγελία, η οποία μας ακούει και αυτή από τις Αρχάνες Γωγό και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Και να πούμε και μια καλησπέρα και στη Βάσο που μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία με τις κασέτες. Τις πολλές οι κασέτες, μεγάλο το κουτί. Και εννοείται πως ωραία
0: κασέτες,
1: θα ήταν. Ναι, κασέτες. Ωραία θα ήταν να είχαμε έτσι ένα ραδιόφωνο να παίζει. Γιατί είναι και κάποιοι που παίζουν ακόμα. Τα παλιά λένε ότι είναι αθεντικά και παίζουν.
0: Γεννάει πολλοί κόσμο σε αναλογικά πράγματα. Εγώ ξέρω ότι πολλοί ψάχνουν ακόμα και αυτά τα που είχαν βγει πρώτα από την Apple. Ποια ήταν αυτά που ήταν τα MP3 players.
1: Οι δίσκοι.
0: Όχι, μωρέ. Αυτά τα. Έλα τώρα. Έχω κολλήσει που το έκανε ο Steve Jobs. Ναι, τα μικρά, όχι τα iPad, τα iPod. Τα οποία
1: iPod.
0: Ήταν, ναι, που ήταν απλά MP3. Ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Απλά ακούγεις μουσική.
1: Εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνει και επανέκδοση κασετών, να παίρνεις την κασέτα σου κανονικά, το Walkman που
0: Εγώ πάντως παίρνω βινίλια. Έχω κολλήσει πριν τώρα που κάναμε το Πάσχα ένα βίντεο με τη Γογό, πρόμο για το καλοκαίρι στο Νότο με τη διαφήμιση του Τζάμπο. Την παραδείγμα αυτή. Ναι, πραγματικά. Μας έμεινε το pick-up αυτό το φορητό. Και έχω μπει τώρα και πάω στο ψυρί και ψάχνω βινίλια. Από παλιά όμως, τύπου Beach Boys, τύπου ABBA, τέτοια πράγματα.
1: Όχι, τα βινίλια γιατί υπάρχουν ακόμα, να ξαναβγούν στη φόρη και οι κασέτες.
0: Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για βινίλια και έχουμε πάει σε αυτή την εποχή, να πούμε εγώ ότι Κυριακή 12 Ιουλίου, ένας θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και ένας πάρα πολύ καλός μας φίλος, ο Βασίλης Τσιλιχρήστος.
1: Ο Τσίλι!
0: Ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με το Villa Mercedes, με κάποια από τα πιο εμβληματικά κλαμπ στην Ελλάδα, έρχεται στο νομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα, στους Καθαράδες, στο θάλασσα Seaside, ένας χρόνος λειτουργίας και το γιορτάζουν τα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο, από τις 5 η ώρα το event, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε για κανένα λόγο. Πολλούς χαιρετισμούς και στο θάλασσα Seaside και σε όλο το Austria Resort and Spa, το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο, ένα από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα της Κρήτης.
1: Και εννοείται πως θα είμαστε εδώ να σας λέμε όλα αυτά τα ωραία τα events που θα παίζουν μέχρι τέλους καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω μαζί σας με την ζωντανή σύνδεση με Ερέθυμνο. Η Ελευθερία Μπεμπή αναμένει εκεί στο κέντρο της πόλης για να μας δώσει όλο τον παλμό από όλα όσα συμβαίνουν στο πιο τρελό νομό της Κρήτης.

0: βρεθούμε με τη μοναδική, την Ελευθερία, που πήγε να μας βάλει εκεί στα άδυτα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του νομού. Καλημέρα, Ελευθερία!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Ζεσταίνεστε?
0: Ζεσταινόμαστε και έχουμε τα νεύρα μας ο ένας με τον άλλο. Εγώ προσπαθεί να με κουφάνει και εγώ δεν την αντέχω άλλο γενικά. Όσο αυξάνει τη ζέστη, αυξάνεται, μειώνεται η αντοχή μου στην κογό την περίγου. Δεν ξέρω.
1: Άστε να πάνε, Ελευθερία μου.
2: Βασικά όλων μας νομίζω.
1: Κάτι γίνεται.
2: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θα σας πω ότι έχω βρει ένα μέρος που έχει μία σικιά με μία ξαπλώστρα και αυτή τη στιγμή έχω κάτσει εκεί και δεν κουνάω.
0: Όπω τι ωραία. Αυτό θα πει πλατσουρίστα. Είναι νομίζω είσαι αντιπροσωπευτικό δείγμα, Ελευθερία. Λοιπόν, επειδή έχουμε δεν έχουμε 4 λεπτά μέχρι να πάμε σε... Είναι τόσο λοιπόν, πολύ ο χρόνος. Πες μας, Ελευθερία, έλα πάρ' το πάνω σου και πες μας λίγο, βάλε μας σε πρόγραμμα.
2: Θα πρέπει τότε να το επισπεύσουμε, γιατί ήδη είχα επιλέξει κάποιες εκδηλώσεις, μάλλον θα σας πω ακόμα πιο λίγες. Γιατί πραγματικά γίνεται χαμός από εκδηλώσεις, ό,τι εκδήλωση θέλετε.
0: Mm-hmm. Για πες, για πες.
2: Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τις άλλες πόλεις.
0: Να το ακούνε εκεί προς το Ηράκλειο που κάνουν επιλογή.
2: Όχι,
0: να εδώ...
2: εγώ δεν είπα συγκεκριμένη πόλη.
0: δεν είπε συγκεκριμένη. Εντάξει, οκ.
1: Okay.
2: Γενικά το λέω.
0: Ωραία, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Από πανηγύρια, από θέατρα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν.
1: Για πες.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ ωραίο που θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή 26 του μήνα μέχρι και την Κυριακή 28,
0: ναι.
2: Στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ναι, γιατί κλείνει τα 10 του έτη λειτουργίας και θα γίνουν κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Όποιος θέλει μπορεί σίγουρα να βρει το πρόγραμμα στο διαδίκτυο αναλυτικά. Εγώ θα σας πω ότι την Κυριακή 28 του μήνα έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».
1: Ωραία.
2: Το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον και επειδή τα εισιτήρια θα είναι περιορισμένα, θα είναι βέβαια ελευθέρα εισόδου, αλλά όποιος θέλει να πάει πρέπει να τα προμηθευτεί από πριν τα εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Okay.

0: Σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, οπότε ήθελα να το αναφέρω. Να πάμε βέβαια ξανά στην Παρασκευή, όπου καλοκαίρι στην Κρήτη χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε θα σας πω ότι την Παρασκευή ο Γρηγόρης Αμόλης με το συγκρότημά του θα βρίσκονται στη χωρεσπερίδα του αθλητικού ομίλου Άρη στο 4ο γυμνάσιο στα Μυστήρια.
2: Χαμός θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Και ωραίο χωριό να πάτε να διασκεδάσετε και προσοχή στον δρόμο μετά.
1: Ναι, και πολύ κοντά στο Ρέθυμνο.
0: Βέβαια.
1: Τη Δευτέρα τώρα 29 του μήνα, νομίζω ότι είναι ένα ακόμη ραντεβού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Είναι η συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη στο Πέραμα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Η Γεωργία Νταγάκη για ακόμη μια φορά λοιπόν στο Ρέθυμνο έρχεται να μας διασκεδάσει στο ανοιχτό θέατρο με ελεύθερη είσοδο, να το πούμε και αυτό.
2: Σημαντικό.
1: Λοιπόν, και θα σας πω πολύ γρήγορα για να ολοκληρώσουμε και 4 ακόμη πανηγύρια.
0: Πες τα στη σειρά, σαν να είναι οπλοπολιβόλο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω και σήμερα το πρωί ήδη μου λέγανε πάρα πολύ τι πανηγύρια έχουμε, πού θα πάμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπάρχει
0: κόσμος,
1: μια
0: βέβαια
1: θέληση να, πάνε, να πάει ο κόσμος.
2: Να ξεσκάσει.
1: Έτσι. Οπότε, διασκεδάζουμε τη Δευτέρα, 29 του μήνα. Μην αφήσουμε και τη Μαρία παραπονεμένη. Διασκεδάζουμε με Νίκο Καρκάνη.
2: Α, πού?
1: Λοιπόν, θα βρίσκεται μαζί με το συγκρότημά του στην κεντρική πλατεία του Γάλλου.
2: Τέλεια.
1: Πολύ κοντά στο Ρέθυμνο.
0: Πολύ, πολύ κοντά στο Ρέθυμνο.
1: Οπότε μας περιμένει εκεί για, για μια κριτική βραδιά παραδοσιακή. Την Τρίτη τώρα, 30 του μήνα, έχουμε δύο πανηγύρια.
0: Για πες.
1: Το ένα θα είναι στον Κάστελο με τον Βαγγέλη Κιμιώνη και τον Κλέρχο Μανολιούδη με το συγκρότημά του.
0: Τέλεια.
1: Και το άλλο θα είναι στην Αργυρούπολη με το Λευτέρη και το Μανούσο Καλέργη με το συγκρότημά του.
0: Πολύ ωραία όλα τα γλέντια.
1: Είναι ένα προς ένα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα κλείσουμε με πάλι Γρηγόρη Σαμόλη, Τετάρτη 1 του μήνα, όπου θα βρίσκεται με το συγκρότημά του στους Αρμένους. Νομίζω ότι επίσης είναι από τα πανηγύρια που δεν πρέπει να χάσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Και ένα υπέροχο χωριό.
1: Έτσι, και επίσης πάλι κοντά στο Ρέθυμνο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλές επιλογές και αυτή την εβδομάδα για διασκέδαση.
0: Τέλεια. Να προσέχει ο κόσμος εκεί που πάει στα γλέντια. Μετά να υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος δεν θα έχει πιει για να επιστρέψει την παρέα πίσω. Να το λέμε αυτό.
2: Εννοείται
0: κάθε
2: αυτό
0: φορά. Και παιδιά, όσοι μας ακούτε και έχετε σκάσει στην Κρήτη, όπου βλέπετε γλέντι και είστε στο νησί και κάνετε διακοπές, πραγματικά προγραμματίστε το, γιατί είναι μια εμπειρία που δεν γίνεται να χάσεις.
1: Έτσι ακριβώς, θα συμφωνήσω.
0: Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μας.
0: Τα φιλιά μας, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Bye.
3: Yo, what's up?
4: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
6: Music, please.
5: Anne Klein's B, a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
7: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
8: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
14: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
16: Κουτάλα.
14: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
16: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
14: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
16: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
14: Όσο θέλεις?
16: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
14: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
16: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
17: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
19: Πάλι κρύο το νερό.
20: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
19: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
20: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
19: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
20: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
21: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
22: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
21: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
22: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
23: Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Bye-bye.

0: εννοείται όπως πάντα. Σε όλη την Κρήτη φυσικά, σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτρες 95 για το Λασίρθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θέλουμε να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα εκεί στην Ζήρο, στα φανταράκια μας που είναι συντονισμένα και μας ακούν. Περνάνε, λέει, δύσκολα, αλλά ευχάριστα με μαζί μας. Τους κάνουμε παρέα. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στη Φωτεινή, η οποία ετοιμάζεται, λέει, να υποδεχθεί τους κουμπάρους της από τη Θεσσαλονίκη. Σας έχω, λέει, από το πρωί ανοιχτά και μου κάνετε παρέα, φτιάχνω το σπίτι. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όταν μια κριτική κοπούλα φτιάχνει το σπίτι για να έρθουν άλλοι μέσα.
0: Καλημέρες να στείλουμε στα Καμπαριανά, στη φίλη μας τη Γεωργία Ελεκή, τη φίλη μας την Κέτη. Καλημέρα επίσης να στείλουμε γογό σε ένα χωριό το οποίο το Google, η αλήθεια είναι, λίγο πριν το λάβουμε, γιατί δεν έχουμε ξαναλάβει από εκεί. Στην Μιαμού, στον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από εκεί μαζί με τον φίλο του Γιώργο, ρε παιδιά, με σκαλώσατε τον Google και είδα ότι είναι ένα χωριό στο Ηράκλειο, στο Δήμο Γορτίνη, συγγνώμη, όπου πραγματικά. Στο Ηράκλειο, βέβαια, στον νομό Ηρακλείου. Και πραγματικά από τα φράγια δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τι ωραία, από πού είσαι, ρε, από τη Μιαμού. Λέω κι εγώ από το εξωτερικό μα στέλνω πουθενά, καμιά πόλη περίεργη το γνωρίζω. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στην Αγία Βαρβάρα εκεί στο Ρέθυμνο. Καλημέρα να στείλουμε στην Αφραθιά, στο Σπύρο και τη Μέρη. Καλημέρα στα Κώστα, τη Μαρία, τη Βασιλική, οι οποίοι μας ακούνε από το λεωφορείο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Ηράκλειο και είναι συντονισμένα από το ΚΤΕΛ. Την καλημέρα μας, παιδιά!
1: Και από το ΚΤΕΛ, εγώ θα σε πάω στα Κύθυρα, τα αγαπημένα, όπου η Κατερίνα, η Μυρτό, ο Μάνος, η Ειρήνη, η Εριέτα και ο Σπύρος κάνουν τις διακοπές τους εκεί. Θα κάτσουν, λέει, μέχρι τη Δευτέρα. Τα καλύτερα, λέει, έχουμε να σας πούμε. Είναι φανταστικά. Καλά να πέρασετε, θα πούμε εμείς. Και εννοείται, ζηλεύουμε και να μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφιούλες εκεί από κάθε παραλία που θα πάτε. Γιατί, λέει, θα πάνε σε πολλές. Δεν θα βάλουν τον τέτοιο τους κάτω.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Λίβερπουλ και συγκεκριμένα στο Γρηγόρη και τη φίλη μας τη Δώρα, οι οποίοι μας στέλνουν από εκεί και μας λένε το εξής. Μας έχουν στείλει ένα site. Λέει, να, παιδιά, αυτή είναι, λέει, μια ωραία λύση για όλους όσους δεν μπορούν να είναι κοντά στην Ελλάδα. Μας έχουν στείλει ένα site το οποίο έχει κάμερες από πολλές πόλεις της Ελλάδας.
1: Τέλειο!
0: Και μπαίνεις και βλέπεις πλατεία Αριστοτέλους. Έχει ένα γλάρο που γεννάει τα παιδάκια και έχει ζωντανή συνέση από το γλάρο.
1: Α, στο καλό.
0: Παιδιά, ναι, έχω πάθει σοκ. Έχω κολλήσει με αυτό το. Λέω, εντάξει, αν είσαι βέβαια στο εξωτερικό, ψάχνεις τρόπους να είσαι κοντά στην Ελλάδα. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στο Καλό Νερό, στα Χανιά, στο Δημήτρη και την Κατερίνα. Όπως και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εκεί στο νοσηλευτικό το team, στη Σταυρούλα και το φίλο μας τον Γιώργο. Σε όλους, παιδιά, ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας φροντίζετε. Μια μεγάλη καλημέρα και στο νοσοκομείο εκεί του Ηρακλείου.
1: Ο Γιάννης με τον Αλέκο και τον Μανώλη και τον Βασίλη βρίσκονται εκεί στο κεντρί και μας ακούν, πίνουν λίγο τον καφέ τους λίγο πριν απολαύσουν ωραία πράγματα από τη γυναίκα του Γιάννη. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Αντωνία, η οποία ετοιμάζεται, Γιώργο, από Καλαμάτα να πάει στην Επίδαυρο. Καλή τύχη, είναι, λέει, οι δρόμοι κάπως περίεργοι, αλλά θα τα καταφέρω που θα πάει. Σας ακούμε δυνατά και καθαρά. Τώρα από πού μας ακούς?
0: Έλα μου, ντε,
1: μας ακούς
0: και δυνατά και καθαρά κιόλας.
1: Ναι, μπράβο, πες μας περισσότερες φωτογραφίες από εκεί που μας ακούς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και σε άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο δρόμο και ζεσταίνεται και έχει σκάσει.
0: Νάτα.
1: Ο Μανώλης, λέει, προσπαθεί να φτάσει στο σπίτι του. Θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Από τον Άγιο Νικόλο στο Ηράκλειο μέσα σε 3 ώρες. Ωραία πράγματα.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
1: Έτσι. Πολλά και τα. Πώς να τα πω. Τα καντήλια, τέλος πάντων, που ρίχνει. Αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι, όπως καταλαβαίνετε, θα περάσει.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Στέλλα, η οποία μας έχει στείλει εδώ πέρα για την εκδήλωση που ετοιμάζεται το Σάββατο στο Μπατσίδερο με τον Μιχάλη Καλέρχη, τον Βασίλη Σταυρακάκη. Ένα μεγάλο γλεντική από το χωριό. Την καλημέρα μας σε όλους, παιδιά, να περάσετε υπέροχα.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε και στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Τηλίσου, όπου εκεί έχουμε την Παρασκευή Αντώνη Ματσάκη και μας έχουν καλέσει. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Και μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στους φίλους μας από τα Μάταλα που πέρασαν λέει φανταστικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πήγε εξαιρετικά το φεστιβάλ. Οπότε σας περιμένουμε και το υπόλοιπο καλοκαίρι για να περάσουμε όμορφα.
0: Λοιπόν, εγώ λέω εγώ τώρα, ναι, αντί να πάμε σε μουσική, να πάμε απευθείας σε pop-up. Τι λες?
1: Λες τώρα.
0: Λες να κάνουμε αυτή την ωραία τη στροφή. Έλα, Γιώργη, να μην φύγει το αμάξι από τη στροφή, να το πάρουμε τελευταία στιγμή, να το στρίψουμε.
1: Άντε, πάμε. Μπας και προλάβουμε, όχι τίποτα άλλο.
0: Για πάμε στο pop-up της ημέρας.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
1: Και βέβαια στο pop-up story σήμερα έχουμε τα υπέροχα, τα μεθυστικά, τα απολαυστικά, τα μυρωδάτα βότανα του νησιού μας.
0: Όταν λες βότανα, εννοείς αυτά τα βότανα που είδε και ο Άγιος Πέτρος και ήταν στο κελί 33, κάτι τέτοιο.
1: Τι λες, παιδί μου, μπερδεύτηκα.
0: Συγγνώμη.
1: Τα κανονικά λέω, τα μπαχαρικά, αυτά τα ωραία πράγματα, το βάζουμε στο φαγητό μας και γίνονται ακόμα πιο νόστιμα και εννοείται πως μυρίζουν Κρήτη.
0: Μάλιστα, για πες μου μερικά από αυτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τα οποία τα έχουμε μόνο στην Κρήτη.
1: Εννοείται, ας πούμε, την Αφρίνα.
0: Αφρίνα.
1: Αφρίνα.
0: Τι είναι Αφρίνα?
1: Είναι το άνθος του αλετιού από τα βράχια της Κρήτης.
0: Α, γιατί μένα μου θύμιζε Αφρικανέζα χορεύτρια.
1: Θα μπορούσε, γιατί όχι, η Αφρίνα.
0: Έχει έρθει η Αφρίνα μας με τα κορίτσια.
1: Έτσι, έτσι. Είναι το ακατέργαστο, το φυσικό αλάτι γεμάτο θάλασσα που μυρίζει, βρε παιδί μου. Ιόδιο και αλμύρα.
0: Αχ, Αφρίνα.
1: Έχουμε τον κριτικό βασιλικό, που εννοείται πως τον βάζουμε στο φαγητά μας. Είναι αρωματικός, είναι γλυκός, έχει ιδιαίτερη ένταση. Και βεβαίως να πω ότι θυμίζει και το γλυκάνισο. Και δεν υπέροχα με σκόρδο.
0: Αλήθεια.
1: Με το δεντρολίβανο, με το φασκόμηλο.
0: Έχει διαφορά δηλαδή ο κανονικός βασιλικός από τον κριτικό?
1: Ναι, ο κριτικός τρώγεται και έχει πλατιφύλλο, ενώ ο κανονικός μυρίζεται.
0: Ωραία,
1: μόνο.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Έχουμε τα κριτικά δαφνόφυλλα, τα οποία εντάξει τα βάζουμε παντού, κυρίως στις φακές,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: όχι μόνο. Μαμαδίστικο φαγητό, αν θέλεις, σου κάνουμε δαφνόφυλλο. Έχουμε το κριτικό δεντρολίβανο, που δεν μοιάζει με το κοινό δεντρολίβανο, αλλά μόλις το μυρίσεις, μυρίζεις Κρήτη. Έχουμε το θρούμπι, ένα φυτό με πάνω από 2000 χρόνια ιστορία.
0: Έχει καμία σχέση με την ελιά τη θρούμπα?
1: Όχι, το θρούμπι, παιδιά, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην κουζίνα μας. Είναι τσιπικάντικο, αρωματικό και ωραία γεύση έχει επίσης. Έχουμε και το θυμάρι, το οποίο δεν είναι μόνο άρωμα, είναι ένα σύμβολο της κρητικής φύσης.
0: Το θυμάρι,
1: Το θυμάρι,
0: ωραίο,
1: στο
0: ωραίο,
1: μέλι,
0: το
1: που
0: θυμάρι,
1: λέμε.
0: Βέβαια,
1: έτσι, έτσι.
0: Ωραία μυρωδιά.
1: Έχουμε και το λεμονοθύμαρο, το οποίο είναι το λεμονάτο twist,
0: ναι,
1: της φύσης.
0: Το οποίο όποτε το παίρνω το λεμονοθύμαρο, ξεραίνεται μέσα τρεις μέρες στο μπαλκόνι. Ήμαρτα πια με το λεμονοθύμαρο, μου σπάσα νεύρα, μην το ξανααναφέρεις.
1: Μην το ξαναπάρεις.
0: Έμαρτα, έχω πάρει 20 λεμονοθύμαρα, τα βλέπω έτσι ωραία όποτε τα αγοράζω, μέσα σε 2 μέρες έχω ξαναθεί. Ούτε να πτήσει ούτε τίποτα.
1: Τι λοιπόν, να σου κάνει και αυτό, πώς να σε αντέξει.
0: Λοιπόν, μπράβο στο βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου έχει όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συναντήσουμε εκεί και αμέσως μετά να τα συναντήσετε κι εσείς οι ίδιοι στο πιάτο σας. Οπότε λοιπόν, αν είστε στην Κρήτη και έχετε σκάσει μύτη στο νησί και ψάχνετε για ένα top αυθεντικό spot το οποίο θα βρείτε όλα αυτά τα ωραία βότανα, όλα αυτά τα στοιχεία, όλη αυτή τη χλωρίδα και την πανίδα η οποία ξεχυλίζει στην Κρήτη, θα τα βρείτε εκεί, Βοτανικό Πάρκο Κρήτης. Γκουγκλάρετε, ψάξτε το και φυσικά διαβάστε και κριτικές άλλων που έχουν πάει από το TripAdvisor για να μην πέσετε έξω κι εσείς και να δείτε πόσο ωραία είχαν περάσει. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: ώρα να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ η Γογό Ιβερίγου. Έχουν πάρει τα τσικάλια φωτιά, έχουν προθερμαθεί φούρνοι. Γίνεται ένας κακός χαμός. Ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημουράμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά χωρίς ανάσα να πούμε κατευθείαν στην μαγειρική της ημέρας.
1: Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι μαραθώνιος.
0: Παρέα πραγματικά με
1: κατοστάρι βασικά.
0: Σούπερ μάρκετ Φαστός που θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη με πάνω από 220 καταστήματα. Νομίζω πως σίγουρα θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε κάθε γωνιά του νησιού. Σήμερα σας έχουμε λουκουμάδες με στάκα και αντικριστό από το Μιλοπόταμο, παρακαλώ πολύ.
1: Wow.
0: Εκεί όπου ένας απελπισμένος πατέρας, ο Στέλιος, ήθελε να κάνει τα κοπέλια του να φάνε κρέας, γιατί το παίζανε vegan και τρώγανε μόνο φρούτα και λακανικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να πει στη γυναίκα του την Τασία να κάνει λουκουμάδες, αλλά αντί για να τους κάνει έτσι γλυκούς με την κλασική συνταγή, να κρύψει μέσα αντικριστό, μπας και καταλάβουν τι χάνουν.
1: Μάλιστα. Έπρεπε να συγκεκριμένα αντικριστό, δεν μπορούσε πούμε, να είναι μπουκές κοτόπουλο, ας πούμε, κάτι άλλο.
0: Αυτό είχαν τώρα πρόχειρο, αυτό βάλανε.
1: Ναι, ναι, σου λέει, ας φτιάξω ένα αντικριστό έξω από το σπίτι να το φάνε τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι. Θα χρειαστούμε για το συγκεκριμένο ωραίο πιάτο 20 λουκουμάδες φρέσκο τηγανισμένους.
1: Μάλιστα.
0: 180 γραμμάρια αντικριστό, κομμένο σε μικρά τραγανά κομμάτια.
1: Ναι, ναι.
0: 3 κουταλάκια του σούπα στάκα.
1: Ο HDG τα αντικριστά που τα φέρνουν στα γλέντια με κάτι αγροτικά και τα ξεφορτώνουν σε κάτι αποθήκες και τα κόβουνε.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Έτσι, Ινδία, έτσι, γουστάρε αυτό το συνέστημα τώρα.
0: Λίγο θυμαρίσιο μέλι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγα φυλλαράκια φρέσκου θυμαριού.
1: Ναι, ναι.
0: Καβουρδισμένο σουσάμι. Και εννοείται, πρώτα πρέπει να ζεστάνουμε ελαφριά τον αντικριστό ώστε να γίνει τραγανό και εξωτερικά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά πρέπει να ζεστάνουμε τη στάκα σε χαμηλή φωτίτσα μέχρι να γίνει ρευστή.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα βάλουμε τους ζεστούς λουκουμάδες σε πιατέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ρίξουμε από πάνω τη στάκα.
1: Απάνω από τους λουκουμάδες.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Θα προσθέσουμε το αντικριστό μέσα έτσι.
1: Ένα λεπτό. Πώς το προσθέσουμε? Δηλαδή πρέπει να το σκίσουμε το λουκουμά στη μέση.
0: Έτσι όπως είναι ο λουκουμάς, πιάνεις με μία μικρή δαγκανίτσα το αντικριστό. Ναι. Τσουκ το βάζεις μέσα.
1: Τι τσουκ, ρε, εγώ. Τι είναι, κουκούτσι να το βάλουμε μέσα με το τσουκ.
0: Βρε παιδάκι μου, θα πιάσεις την οντογλυφίδα. Θα βάλεις λίγο κομματάκι και θα τη βάλεις μέσα του σπρώξου, κατάλαβες.
1: Τι λες, μωρέ! Τι ανομαλίες είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα! Πώς θα βάλουμε στην οντογλυφίδα μέσα το αντικριστό να το βάλουμε μέσα?
0: Θα το βάλουμε, σιγά το πράγμα!
1: Δεν μπορεί να ανοίξει ο λουκουμάς στη μέση να το γεμίσουμε με αντικριστό?
0: Να το κάνουμε έτσι.
1: Όχι, να το βάλουμε με την οντογλυφίδα, είναι πολύ πιο λογικό!
0: Και μετά πώς θα το κλείσεις, με κόλλα?
1: Μην το κλείσεις, ας το ανοιχτό!
0: Ναι, αλλά έτσι θα φαίνεται!
1: Ζέστανε τη στάκα ή να το κολλήσει, μόνο να κολλήσει ο λουκουμάς με τη στάκα!
0: Α, βρήκαμε και πώς θα κολλήσει λοιπόν ο λουκουμάς.
1: Ωρε φίλε, όταν ακούω τώρα τι χαζομάρε, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς ρε παιδί μου, εντάξει, αυτή έτσι το έκανε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να τις φωνάξουμε τις γυναίκες? Όχι, όχι, εσείς άμα θέλετε κόψτε το στη μέση, βάλτε το αντικριστό και μετά ξανακλείστε το με την κόλλα στάκα.
1: Κοίταξε.
0: Μόνο στην Κρήτη θα τη βρεις, πουθενά άλλου.
1: Εγώ, αν ένα λουκουμά στη μέση με ωραίο τυράκι και αντικριστό μέσα, έμπαινε.
0: Ναι, έμπαινε.
1: Ναι, ταιριάζει, άμα σκέψω λίγο.
0: Εσύ τώρα τελευταία όλα τα τρως, τι έγινε?
1: Λουκουμάς, ναι. Αντικριστό, τυράκι. Σίγουρα λουκουμάδες με τυρί σφάει.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Γιατί να μην έχει και κρέας?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Άρα η μαγειρική του καλοκαίρι θα επιβεβαιώνεται και σήμερα.
0: Έτσι, και άμα βάλεις και από πάνω και το περχύσεις με άφθονο θυμαρίσιο μέλι.
1: Χύσε.
0: Θα κολλήσει ακόμα πιο πολύ το αντικριστό με το λουκουμά και τη στάκα. Και θα θες έτσι να το φας λαχταριστό.
1: Κοίταξε, το μέλι θα το βαρύνει, η αλήθεια είναι λίγο.
0: Ναι, αλλά το κάνει πιο γλυκό. Όμως.
1: Δηλαδή και αντικριστό.
0: Γλυκό
1: και ξινό. Μέλι και στάκα και λουκουμάδες και τυρί. Την άλλη μέρα δεν θα είσαι LDL, θα έχει χτυπήσει τα βάνινα που θα έχει φτάσει στα οχύλια.
0: Και ξέρεις πως θα το κάνεις ακόμα πιο ωραίο και έτσι θα το βάζεις σε άλλο επίπεδο, ε?
1: Για πώς
0: αν βάλεις από πάνω λίγο καβουρδισμένο σουσάμι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λίγο πιπεράκι.
1: Πιπεράκι?
0: Ναι, ναι.
1: Πιπεράκι τι σκέτο?
0: Πιπέρι, κανονικό.
1: Ωραίο, μ' άρεσε η μαγειρική σου.
0: Άρεσε, μπράβο σου.
1: Να σου πω, εγώ ξέρεις τι βλέπω.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Τα σούπερ μάρκετ Φεστός έχουν φέρει ένα άλλο αέρα στη μαγειρική φέτος.
0: Λες τώρα.
1: Δηλαδή βλέπω ότι επικρατεί πίσω από την παράνοια,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: ψήγμα λογικής.
0: Κάτι γίνεται.
1: Ότι πραγματικά αυτή η αληθοφάνεια η οποία υπήρχε τα περισσότερα χρόνια στη μαγειρική του καλοκαίρι στον Νότο και υποβάθμιζε έτσι. Βασικά συνυπήρχε έτσι με αυτή τη σουρεάλ διάθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή το σουρεάλ με το πραγματικό δίνουν μια μάχη κάθε μέρα στα ραδιόφωνά μας και δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια είναι φανταστικό.
0: Νομίζω ότι αυτό το ζούμε ούτως ή άλλως.
1: Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι η στήλη της μαγειρικής στο καλοκαίρι στο Νότο είναι αυτή η πύλη για το υπερπέραν, την οποία ψάχνουμε όλοι για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητά μας.
0: Τι είπες πάλι.
1: Για να φύγουμε λίγο και να κοιτάξουμε προς το δημιουργικό άγνωστο και όχι αυτό το οποίο μας χαώνει.
0: Πω, ρε φίλε, τέτοια ώρα τι λες.
1: Για να πάμε από το συνειδητό στο ασυνείδητο, σε αυτό το οποίο μας ξεκουράζει, αλλά όχι ταυτόχρονα αυτό που μας κάνει να νιώθουμε λίγο πιο, ξέρεις, να νιώθουμε ότι χωράμε σε αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε η μαγειρική της ημέρας και τα φεστά στο σούπερ μάρκετ, κυρίες και κύριοι, σας προσφέρουν καθημερινά αυτή, πραγματικά, την έκρηξη του ιδεατού. Αυτό το έφο αγωνίζεστε της κουζίνας. Αυτή την εναλλακτική γαστρονομία, η οποία έχει εισβάλει στις ζωές μας και έχει κάνει όλα ανάκατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το σούπερ μάρκετ φεστό. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε στην αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: επιτυχία σε εσά που βγήκαν οι βαθμολογίες τώρα, παιδί μου, από τις πανελλήνιες.
1: Τώρα, ναι, σήμερα βγαίνουν οι βαθμολογίες. Όχι, ρε φίλε, δεν το ξέραμε πιο πριν να στείλουμε έτσι θετικά vibes, αλλά και να βγουν χάλια. Δεν πειράζει. Θα σα παίρνουμε εμεί τα γυρίσματα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
1: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
2: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
7: Θα με βοηθήσει να το πει.
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
6: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
13: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
14: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
15: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
14: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παιδί.
1: Απ 92,9.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί.

0: Εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Απ 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ξαφνικά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Μαλάκα.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9, ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: κρύε.
1: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
5: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
4: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
7: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι σήμερα με πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα λέγεται το καινούριο του τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ και σου προτείνω να δώσεις ένταση γιατί έτσι ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα το απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθατε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει και εσάς το συγκεκριμένο τραγούδι και που τα ζητάτε. Είμαι σίγουρος, τις επόμενες ημέρες είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε και στο Top 10 του A92,9. Λοιπόν, καλώς μου ήρθατε, είναι απόγευμα προπαρασκευής για τους παλιότερους, Πέμπτη για τους καινούριους. Ο μήνας έχει 25 και παρέα. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Pizza Fan, που και αυτό το απόγευμα κάποιος με τις αγαπημένες γεύσεις της Pizza Fan θα χορτάσει λίγο παραπάνω.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ελάτε να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα. Ελάτε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα διαφορετικό και σίγουρα πιο διασκεδαστικό από οτιδήποτε άλλο εκεί έξω. Γιατί αν ανοίξετε τις ειδήσεις, σίγουρα δεν θα διασκεδάσετε σε καμία μα καμία περίπτωση. Λοιπόν, 69-31-929-929. Αυτό είναι το Viber του A92,9. Εκεί στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε φωτογραφία, είτε βίντεο, οτιδήποτε. Και αν θελήσετε, έτσι έχουμε μάθει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό να θυμάστε. 69-31-929-929.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810

0: 28.000.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο Ιωάννης μου στέλνει και μου λέει υπάρχει μια σπαρίλα σήμερα περίεργη. Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω για σας αν είστε του πρωινού ξυπνήματος. Εγώ να ξέρετε ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό που λέγεται πρωινό ξύπνημα. Οπότε αν νομίζετε ότι κι εσείς δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί, διάβασα εγώ κάτι σήμερα για έναν τύπο εκεί στην Ινδία. Ναι, στην Ινδία, όπου το έχει πάει τον ύπνο σε άλλο επίπεδο. Βέβαια, όχι για τον τρόπο, με τον τρόπο που νομίζουμε όλοι, είναι λίγο πιο παθολογικό το συγκεκριμένο, αλλά ναι, είναι αυτή η ιστορία αυτού του 42χρονου άντρα εκεί από την Ινδία, που τον ύπνο τον έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος αυτός υποφέρει, ας ξεκινήσουμε από εκεί, οπότε δεν είναι κάτι που το ζηλεύεις, αλλά υποφέρει από μια ασθένεια, sorry που γελάω, αλλά ναι ρε παιδί μου, αν σκεφτείς ότι αυτός ο τύπος κοιμάται 300 ημέρες το χρόνο, τότε το πράγμα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τόσο πολύ καλό. Φανταστείτε ότι μπορεί να πέσει για ύπνο, λέει, και να ξυπνήσει μετά από 20 ημέρες σερί, με την οικογένειά του να τον ταΐζει και να τον πλένει όσο εκείνος βρίσκεται στον ύπνο. Οπότε τα πράγματα δεν ξέρω αν θα το ήθελα και αυτό. Όχι, εγώ 1-2 ώρες παραπάνω θα ήθελα, όχι τόσο πολύ. Οπότε να σκέφτεστε ότι υπάρχουν και χειρότερα και να ευγνωμονούμε ότι okay, μας λείπει λίγο ύπνος, αλλά όχι τόσο. Ο τύπος αυτός, ναι, okay. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.
1: Ένα νερό, κύρα βαγγελιό, ένα νερό.

0: Πάσχα.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, γιατί έχουμε ωραίες γιορτές σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, λέμε σήμερα στον Λίβιο, στον Λίβα, στην Λιβύη, στον Έρωτα, στον Έρο, στον Έρος, στην Φεβρονία, στην Φεβρονία με ύψιλον, στην Φεύρο, στην Φεύρα, στην Φεβρονίτσα και σε όλα αυτά. Και στη Φεύρα, μάλιστα, Φεβρούλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ο πατέρας Λίβιος γιορτάζει σήμερα, μάλλον, χρόνια του πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει κάποιο από τα βιβλία του, ξέρω ότι αν έχεις διαβάσει θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος γράφει με την ψυχή του και γράφει και πολύ ωραία πράγματα. Στο προτείνω, ανεπιφύλακτα, αν σου αρέσει να διαβάζεις, τώρα αν έχεις διαβάσει καταλαβαίνεις ότι είμαι σίγουρος ότι και εσύ αγαπάς τον τρόπο γραφής του. Λοιπόν, πάμε και στην ιστορία της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, ο οποίος έκανε επίδοση 3,37 μέτρα. Αργότερα, το 1900... όχι, δεν μου αρέσει αυτό, είναι πολύ άσχημο να μου πεις, γιατί το επόμενο είναι... Το 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98. Μάλιστα. Ενώ, σαν σήμερα το 2009... πρόσφατα είδαμε και την ταινία που αφορούσε στη ζωή του Michael Jackson. Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Michael Jackson, αλλά τα τραγούδια του είναι εδώ και πάντα μας συντροφεύουν και μαθαίνουν οι νεότεροι και θυμούνται οι παλιότεροι.

0: σχέση.
1: Εγώ θα σου το πω χίλιες φορές. Όσο και η Ηλίας Καμπακάκης, θα σου το πω χίλιες φορές για να το καταλάβεις. Θα περάσουμε καταπληκτικά στην Ανδρομάχη, στο Ριβιέρα. Σάββατο 27 Ιουνίου, το Σάββατο που μας έρχεται, στο Ριβιέρα θα πάμε όλοι και θα απολαύσουμε την Ανδρομάχη Live. Μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη Ανδρομάχη. Να μας τραγουδά το Παραπονάκι μου, να μας τραγουδά το Φλιτζάνι, το Πάρε Ρεπό, το Καλέ Ποιος Είναι Αυτός, να μας λέει για ένα σούσουρο που γίνεται, έτσι, όλες αυτές τις επιτυχίες. Και εμείς να απολαμβάνουμε και τη θέα και το κλίμα και τη θάλασσα και όλα αυτά. Σάββατο 27 Ιουνίου, παρέα με τον NA 52,9, ώρα έναρξης 9 η ώρα. Το βράδυ, ενώ τις κρατήσεις σου μπορείς να τις κάνεις στο 6972-266-103. Και μην ξεχνάς ότι στο Instagram υπάρχει και διαγωνισμός για μπουκαλάκι, για να πας με την παρέα σου, και χορηγός της βραδιάς αυτής ο Αρμουτάκης, Αρμουτάκης Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι μας, εκεί που δημιουργούμε κατοικίες που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και καθημερινή άνεση. 28 10 54 55 51 και στο προκάτ αρμουτάκης@gmail.com.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους καινούργιους. Το βλέπω εγώ μέσα από τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ από τις 4, θα πάμε μέχρι και τις 6. Ενώ ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με την Αναστασία που μας λέει σπάστε τα. Ελπίζω, αν έχετε και δεύτερο σερβίτσιο, εντάξει, σπάστε το πρώτο. Γενικότερα, βάλτε ένταση γιατί την Αναστασία την ακούμε δυνατά.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σε λίγο θα έρθει και το σύνθημα για την Pizza Fan. Πείτε ότι δεν το ξέρετε. Για εσάς το λέω που είστε φανατικοί pizza lover ή cheese lover. Γενικότερα, αν αγαπάτε αυτές τις γεύσεις, σας προτείνω την Pizza Fan και ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που πάνε πολύ. Και ακούνε στο όνομα Pizza Bianca από την Pizza Fan. Η Pizza Bianca, για την ακρίβεια, είναι μια πίτσα η οποία μου έχει πάρει εμένα το μυαλό. Μια πίτσα με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα και με γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει για σένα που σου αρέσει και το τυρί. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση. Πίτσα Bianca, πίτσα μαργαρίτα, Bianca Bolognese, Bianca Caesars ή Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη, αλφόρνο, αυτή που είναι πιο μπαμπάτσικη. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις με την Pizza Fan, με τόσα τυριά, να ξέρεις ότι είναι μια έκπληξη που δεν πρέπει να την χάσεις. Είτε μεσημέρι και πρωί βασικά, η πίτσα η πρωινή είναι η καλύτερη. Λοιπόν, και μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ και πιο αργά ακόμα, όλες τις ώρες μια Pizza Fan είναι ό,τι καλύτερο. Σε λίγο θα έρθει και το σύνθημα το οποίο θα σας δώσει και το δώρο για αυτό το απόγευμα, οπότε stay tuned μέχρι τις 6.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου πω, μην πας να το ζητήσεις όμως από κανένα μπαρ, γιατί θα σε πούνε τρελό. Είναι τρελή αυτή εκεί στο Νότο, στο καλοκαίρι στο Νότο. Δηλαδή, μου λέει ο Γιώργος εδώ, προσπαθώ να φτιάξω το μοχίτο με ρακί και γλιστρίδα που είπαν προχθές τα παιδιά. Μην το ζητήσεις. Φτιάξτο, δοκίμασέ το. Εγώ δεν θα το δοκιμάζα, δεν θα το δοκίμαζα σε καμία περίπτωση, αλλά μην το ζητήσεις, παρακαλώ, από κανέναν. Ή πες τους ότι το άκουσα εκεί. Θα καταλάβουν ότι τα παιδιά δεν πάνε καλά. Αν θέλεις και εσύ να γελάσεις καθημερινά και να περάσεις καλά για ένα ολόκληρο δίωρο, προτείνω καλοκαίρι στο Νότο, καθημερινά μέσα από τον A92,9, 12 με 2 το μεσημέρι. Άκουσε τους μία φορά και θα καταλάβεις για ποιον λόγο μιλάμε και λέμε πάντα ότι το καλοκαίρι στο Νότο είναι πάντα διαφορετικό. Άκουσε τους εδώ στον A92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου το έχει να πάω να σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Summer
3: starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσέρα κοκτέιλς και

0: Πολυτιθέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Επειδή μου αρέσει όταν η φύση μπορεί να μας εκπλήξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν έχεις επισκεφθεί τις νότιες παραλίες, θα έχεις δει σίγουρα αυτές τις σημάνσεις που είναι κάθε καλοκαίρι για τις χελώνες, τις καρέτα-καρέτα που επιλέγουν τις νότιες παραλίες της Κρήτης για να γεννήσουν τα μικρά τους. Πρόσφατα έβλεπα στο Instagram για την ακρίβεια μια καρέτα-καρέτα που βγήκε μέρα μεσημέρι, γιατί συνήθως εκείνες βγαίνουν ξημερώματα, πάντα να έχει νυχτώσει. Αυτή προτίμησε να βγει μεσημέρι στην παραλία εκεί στη Σιτία, οπότε καταλαβαίνεις, είναι λίγο περίεργο να κάθεσαι να κάνεις μπάνιο και ξαφνικά να βλέπεις μια χελώνα να ψάχνει που θα γεννήσει τα μωρά της. Οπότε στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση, ενημερώθηκε το λιμενικό, ενημερώθηκε το αρχέλον που έχει να κάνει με τις χελώνες, περιφράχθηκε το σημείο το οποίο επέλεξε η χελώνα για να γεννήσει τα μωρά της, οπότε ο κόσμος και θαύμαζε και κρατούσε παράλληλα αποστάσεις. Τώρα, αν δεις εσύ κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι δεν προσεγγίζουμε, δεν πατάμε, δεν γενικότερα αποφεύγουμε εκείνα τα μέρη που είναι με σήμανση για τις χελώνες. Θα το καταλάβεις άλλωστε ότι εκεί δεν πλησιάζουμε. Είναι ιερά αυτά τα μέρη, γιατί αυτά τα ζωάκια επιλέγουν και γεννούν, οπότε θέλουν έναν λίγο παραπάνω σεβασμό από εμάς.

1η Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα για την ακρίβεια, την επόμενη Τετάρτη το βράδυ θα είναι στην η Pix Lux. Θα είναι στο Νίκος Καζαντζάκης, στο Κυποθέατρο, για να περάσουμε καλά, παρέα με τους, με τον Μπαμπιστόκα, με τον, αχ τώρα κόλλησα, με τους Pix Lux, όπως και να έχει, με τον Φίλιππο Πιάτσικα, ορίστε, να το, το βρήκα. Με τον Φίλιππο Πιάτσικα, λοιπόν, και τον Μπαμπιστόκα θα περάσουμε καταπληκτικά, θα έρθουν για μία ακόμα βραδιά στην συνάντηση που έχει γίνει θεσμός κάθε καλοκαίρι. Pix Lux παρέα με τον A92,9 και την Cretan Art Productions στην διοργάνωση, οπότε θα υπάρχει και θα υπάρχουν και δωρεάν προσκλήσεις. Η προπόληση έχει ξεκινήσει ήδη στο ticketservices.gr, οπότε μπείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και το ραντεβού μας θα είναι για την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά. Φύγαμε για Παρασκευή. Πάει και το απόγευμα της Πέμπτης. Το περάσαμε. Πέρασαν και αυτό τα 120 λεπτά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Ραντεβού αύριο. Πέμπτη, Παρασκευή, μάλλον. Τι Πέμπτη, πάει Πέμπτη. Παρασκευή απόγευμα εδώ, στο ΝΑΠ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 3.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
7: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
8: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live.
9: Έχουμε γίνει σωστά.
8: Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη.

0: που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
3: Σύγχρονο εναλλακτικό καφέ κοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
2: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
4: App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τι κάνεις? Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιωτή και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε σέρβις και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτή

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή,
2: αν είχαμε
1: σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
14: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
13: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
14: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
13: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, eternal water, από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
16: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28

0: 99-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: για σένα.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9, ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιό.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι AP92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έχω έρθει, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
2: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live.

0: καταγγέλεις εσύ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
5: Θα με βοηθήσει να το πει.
4: Ναι.
5: Θες το διαβάσεις?
4: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
5: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
4: Όχι, αλλά δες τώρα.
5: Περιμένω να τελειώσει.
4: Όχι, είναι χαλή.
5: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
4: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
5: μόνο. Να σου πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
5: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
4: Πες τα.
5: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
4: Συγγνώμη.
5: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
4: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
3: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ

0: κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψ